Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Όπου σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σε

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Γιο σου τα μάτια, αυτά είναι που λάτρεψα. Γιο σου τα χείλη, κι αυτά εγώ αγάπησα. Χρώματα γάμου

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Παλμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Η καρδιά της pop μουσικής.
5: Good morning.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 96,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γιαβιαλή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 8.
1: Τώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν!
9: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Παλμός 96,5.

προδοθεί. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλή Τρίτη σε όλους. 26 Μαΐου σήμερα και έχει φανταστικό καιρό. Η διάθεσή μας είναι ακόμα πιο φανταστική. Αν τώρα έχεις ανοίξει το ραδιόφωνο σου, είσαι στον παλμό σου 96.5 και ακούς την Αντιγόνη Θεοδόρου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στους οδηγούς μας, στους ταξιτζίδες, σε όλους εσάς που είστε σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης και αναρωτιέστε γιατί ξυπνήσατε και δεν κοιμάστε ακόμα. Έλατε, θα πω εγώ. Και θα στείλω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς και τις καλημέρες μου στους απανταχού ακροατές μας, στο Κυλκί, στα Γιάννητσά, στην Έδεσα, στην Κατερίνη, στην Βέρεια, όπου και αν εκπέμπουμε. Viber ανοιχτό 6931-35-70-27. Μου στέλνεις την καλημέρα σου, μου στέλνεις ό,τι σε απασχολεί, ό,τι περίεργο δεις στο δρόμο και θέλεις να το συζητήσουμε ή να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Βρέζε μας στα social media του σταθμού μας, Παλμός 965 FM, σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube. Στο Instagram τρέχει σούπερ διαγωνισμός, δύο ολοκένουργια iPhone 17 Pro θα γίνουν δικά σου, αρκεί να μπεις να τα διεκδικήσεις εδώ και τώρα. Σήμερα ξεκινάμε δυνατά με όλα τα νέα της πόλης που μας ενδιαφέρουν άμεσα, σε πολύ λίγο χρήσιμα διατροφικό tips by Αντιγόνη. Tips για γυμναστική, όλο το σουσού, το ανελέει το κουσκούς της πόλης εδώ πέρα. Όλα αυτά και πολλά άλλα αν μείνεις μαζί μου, μέχρι και τις 11 που θα κάνουμε παρέα και δεν θα βρεις καλύτερα στο υπογράφο. Πιες μια γουλιά καφεδάκι και φύγαμε παρέα μέχρι και τις 11, εδώ στον Παλμό στους 96 και 5.

Τρίτη 26 Μαΐου σήμερα και έχουμε ξυπνήσει για τα καλά. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και ακούς το Morning Show στον Παλμό στους 96 και 5. Τι φανταστική μέρα μας κάνει σήμερα. Τι φανταστική διάθεση που έχουμε, γιατί αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 20 βαθμούς. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Και θα φτάσει μέχρι και τους 30. Θα βράσουμε, θα λιώσουμε σε αυτή την πόλη, όμως θα τη βρούμε την άκρη μας, γιατί η πάπια βρίσκει πάντα το δρόμο προς τη λίμνη της. Τι έχουμε στο κέντρο της πόλης. Πάμε να κάνουμε τη βολτούλα μας στους δρόμους της Αλούγκας μας. Θα ξεκινήσουμε από τον περιφερειακό, στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά. Όσοι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, ετοιμαστείτε να συναντήσετε κίνηση στο ύψος της Τούμπας, η οποία συνεχίζεται μέχρι και την Ανηφόρα και φτάνει εκεί στο ύψος των Πεύκων. Στο αντίθετο ρεύμα, για όσους έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, κίνηση θα συναντήσετε στον κόμβο της Ευκαρπίας, η οποία για την ώρα συνεχίζεται μέχρι και την Τούμπα. Μετά τα πράγματα καλυτερεύουν. Τώρα πάμε να κάνουμε τη βολτούλα μας στο κέντρο της πόλης. Όλγας έχει ξεκινήσει να φορτώνει, το ίδιο και η Καραμανλή. Στην Κατσιμίδη τα πράγματα είναι καλά για την ώρα. Προβλήματα συναντώνται λίγα στην Τσιμισκή, εκεί στο ύψος της Αριστοτέλους και μετά στην Πολυτεχνείου τα πράγματα είναι κολλημένα. Εγνατία Νίκης εξαιρετικά. Γύρω από τα δικαστήρια, παιδιά μου, τα γνωστά, έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Σηκώνουμε χειρόφρενο, παρατάμε το όχημα και πάμε να βουτήξουμε στην πρώτη διαθέσιμη παραλία, είναι το mood. Στη Λαγκαδά επίσης τα πράγματα είναι κολλημένα στο ρεύμα που κατεβαίνει. Η Λαγκαδά λέγεται Μίκη Θεοδωράκη πλέον. Είναι από ψηλά, το ίσως στη Ζαβάκη, μέχρι και κάτω το Βαρδάρι έχουμε κίνηση, πίνετε μια γουλιά καφέ. Μένετε στον Παλμό στους 96 και 5 με την καλύτερη παρέα, φυσικά εμένα, γιατί έρχομαι σε πάρα πολύ λίγο να σου πω όλα τα νέα της πόλης. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, που δεν θα έχουμε νερό, που δεν θα έχουμε ρεύμα. Τα πάντα, μένεις εδώ και δεν πας πουθενά. Τώρα δυναμώνεις την ένταση, γιατί έρχεται Άννα Βύση και Αιγαίος στον Παλμό στους 96 και 5.

Δεν θα ντραπούμε να πούμε ότι θα βράσουμε τις επόμενες μέρες, γιατί έριξε καρικλοπόδαρα το σουκού, αλλά τώρα έχει βγάλει έναν ήλιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει, τολμώ να σας πω, και τους 32-33 βαθμούς τις επόμενες ημέρες. Καλό κουράγιο, καλοκαίρι μου θέλατε, καλοκαίρι σας ήρθε. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη, γιατί πραγματοποιούνται τρεις βασικές εργασίες στο οδικό δίκτυο και θα σας τις αναγγείλω ευθύς αμέσως για να είστε προετοιμασμένοι. Έχουμε ήδη συντήρηση οδικού φωτισμού στην Εθνική Αντιστάσεως από το αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ έως και τη Μαρίνου Αντίπα, οπότε ετοιμαστείτε εκεί πέρα για κάποιες καθυστερήσεις. Έχουμε διαγραμμίσεις και συντήρηση σε επαρχιακούς δρόμους στο τμήμα του Αγίου Βασιλείου και του Χορτιάτη, εκεί πως προσανεβαίνοντας. Επίσης έχετε λίγο το νου σας. Και έχουμε και εργασίες κοπής πρασίνου στον περιφερειακό από τον κόμβο της Λαχαναγοράς έως και λίγο παρακάτω. Εκεί ετοιμαστείτε κάποιες λωρίδες να κλείσουν, οπότε χαμηλώστε ταχύτητες. Γενικότερα να πηγαίνουμε σιγά σιγά στον περιφερειακό, οι λωρίδες είναι πάρα πολύ στενές. Ας μην ξεπερνάμε τα 60 χιλιόμετρα τις ώρες, δεδομένου ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Όλες οι εργασίες που γίνονται ευτυχώς πραγματοποιούνται με τμηματικούς αποκλεισμούς λωρίδων, οπότε οι καθυστερήσεις θα είναι μικρές. Και ας μην ξεχνάμε ότι στις 29 του Μαΐου κλείνει το μετρό της Θεσσαλονίκης, αγαπητοί απανταχού ακροατές μου, για 2,5 εβδομάδες. Σκοπός η παράδοση και το να μπούμε στην τελική ευθεία για την προέκταση και την επέκταση της Καλαμαριάς. Ευχόμαστε μετά από αυτή τη διακοπή να παραδοθεί επιτέλους η επέκταση και να μπούμε στους κανονικούς ρυθμούς. Γιατί αυτές τις 2,5 εβδομάδες δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα με τι θα κυκλοφορούμε. Τώρα όμως συνεχίσουμε με επίθεση. Full επίθεση, Θοδωρής Φέρης και είπες.

0: Για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.

Αν τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο σου, είσαι στον Παλμό στους 96 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και είμαι η καθημερινή σου παρέα από τις 8 μέχρι και τις 11. Λοιπόν, που είχαμε μείνει σε κάτι έρευνες που διάβασα πουρνό-πουρνό, αρκετά ενδιαφέρουσες, και ήρθε η ώρα να τις μοιραστούμε παρέα. Λοιπόν, νέα έρευνα λέει ότι οι γυναίκες με σγουρά μαλλιά. Πόσες από εσάς έχετε σγουρά μαλλιά? Οι περισσότερες, ή κάποιες τουλάχιστον, θεωρούνται έως και 48% πιο ελκυστικές, γιατί αναπτύσσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και δυναμισμό. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλώνοντας, συνηθίζουν να έχουν ένα χαρακτηριστικό διαφορετικό από τους υπόλοιπους, και αυτή η διαφορετικότητά τους τους κάνει να αναπτύσσουν την αυτοπεποίθησή τους, την ασφάλειά τους, τον δυναμισμό τους, και έτσι είναι πιο ελκυστικές, πιο δυναμικές και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Συμφωνείτε, οι κυρίες μου με σγουρά μαλλιά? Εγώ δεν θα διαφωνήσω, να σας πω την αλήθεια, αν και έχω ίσια μαλλιά από παιδί. Και θα περάσουμε και σε μία ακόμα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για εσάς τους γονείς. Αν έχετε παιδιά που δεν παίρνουν χαμηλούς βαθμούς, να ξέρετε ότι τα παιδιά που δεν παίρνουν καλούς βαθμούς στο σχολείο έχουν περισσότερες πιθανότητες να γίνουν εκατομμυριούχοι σε σχέση με τους καλούς μαθητές. Και αυτό γιατί το να μην παίρνεις καλούς βαθμούς στο σχολείο συχνά αναπτύσσει τη δημιουργικότητα, την επιμονή και τη διάθεση για ρίσκο που αναπτύσσει το παιδί. Άρα, γονείς, αγαπημένοι μου γονείς, αν έχετε καλούς μαθητές στο σπίτι, μην περιμένετε εκατομμύρια. Αν έχετε τίποτα σκράπες, ετοιμαστείτε. Πάρτε μαύρες σακούλες, γιατί τα εκατομμύρια έρχονται κοινώς. Με λίγα λόγια, που λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος, είμαστε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Αν μπεις στα social μας, συγκεκριμένα στο Instagram, μπορείς να διεκδικήσεις 2 ολοκένδια iPhone 17 Pro. Τώρα, γιατί την Πέμπτη λύγει ο διαγωνισμός. Όμως σου φέρνω κι άλλους για να κερδίζεις συνέχεια. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Δεν φεύγει κανένας. Τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

Ήδη έχετε αρχίσει να μου στέλνετε τις καλημέρες σας. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στον Βασίλη, στην Τατιάνα. Καλημέρα στην Άρτεμις, καλημέρα στο Σωτήρη. Καλημέρα σε όλους εσάς που μου ευχηθήκατε έτσι μια καλημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε? 6-9-31-35-70-27 το Viber του σταθμού μας. Μου στέλνεις ό,τι σε απασχολεί αυτή τη στιγμή. Τρίτη, 26 Μαΐου σήμερα. Και η διάθεσή μας είναι εξαιρετική. Η θερμοκρασία θα φτάσει από τους 21-22 βαθμούς που είναι αυτή τη στιγμή μέχρι και τους 30-31. Πάμε να κάνουμε άλλη μια βολτούλα στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, περιφερειακώς τα πράγματα έχουν αρχίσει να φορτώνουν και στα δύο ρεύματα. Είναι σχεδόν κολλημένα από την αρχή μέχρι το τέλος τους. Από την Πηλαία μέχρι και το Παπαγεωργίου έχουν επηρεαστεί και οι λεωφόρους Παπα-Νικολάου στα Πεύκα και οι Κομνηνών για όσους κατεβαίνετε από το Πανόραμα. Δύσκολα και σκούρα τα πράγματα. Εμείς όμως είμαστε παρέα. Πάμε να δούμε λίγο και τι γίνεται στους δρόμους στο κέντρο της πόλης. Έχουμε προβλήματα παντού. Στην Όλγας ήδη από την αρχή, στο ύψος της Ψελού, έχουμε θεματάκια. Η Κωνσταντίνου Καραμανλή επηρεασμένη. Κατσιμίδη έχει αρχίσει να φορτώνει. Εγνατία για την ώρα, ευτυχώς, όλα καλά. Στην Τζιμισκή κάποια θεματάκια, καθυστερήσεις από το ύψος της Αγίας Σοφίας μέχρι και τα δικαστήρια, θα πω, στην Πολυτεχνείου. Στη Λαγκαδά ένας πανικός γύρω από τα δικαστήρια. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Καφεδάκι, μια γουλίτσα, μένεις παρέα μαζί μου. Σου φέρνω σε πάρα πολύ λίγο 3-4 τρόπους για να ξυπνάς πιο εύκολα το πρωί, γιατί μου λέτε όλοι σας ότι ξυπνάτε κουρέλια, πτώματα, είστε εξαθλειωμένοι και εξαντλημένοι. Σε πάρα πολύ λίγο έρχομαι να τα συζητήσουμε όλα εδώ παρέα.

Επιστρέψαμε στους 96 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και κάθε μέρα τι με ρωτάτε? Με ρωτάτε ένα πράγμα. Πώς να ξυπνάμε ευκολότερα το πρωί? Γιατί όλος ο κόσμος, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει, ξυπνάει κουρέλι, πτώμα, και έχω συγκέντρωσα κάποιους τρόπους για να ξυπνάμε ευκολότερα το πρωί. Λοιπόν, νούμερο ένα τρόπος είναι να μην πατάμε συνεχώς αναβολή στο ξυπνητήρι. Τι κάνω εγώ? Το βάζω μισή ώρα πριν από την ώρα που θέλω να ξυπνήσω και κάθε 7-8 λεπτά που είναι το σνούζ πατάω. Και το σνούζ, λοιπόν, οι έρευνες δείχνουν ότι μπερδεύει τον εγκέφαλο και σε κάνει πιο κουρασμένο, αντί έτσι να νιώθεις κάπως ξεκούραστος, σου καταστρέφει όλο τον ύπνο. Βάλτε το ξυπνητήρι την ακριβή ώρα που θέλετε να ξυπνήσετε. Μην κάνετε σαν και εμένα, γιατί θα είστε πτώματα. Νούμερο 2. Βάλτε φως ακριβώς μόλις ξυπνήσετε. Ανοίξτε παράθυρα, βγείτε στο μπαλκόνι. Το φυσικό φως ξυπνά τον οργανισμό πιο γρήγορα. Μην είστε σαν τους τυφλοπόντικες με κλειστά τα φώτα να προσπαθείτε να βρείτε που είναι τι. Λάθος. Νούμερο 3. Πιείτε νερό πριν τον καφέ. Όχι πρώτη γουλιά να είναι ο καφές. Καταστροφή. Μετά τον ύπνο, το σώμα, αγαπητοί απανταχώκρατές μου, είναι αφυδατωμένο, οπότε το νερό έρχεται και βοηθάει και στην ενέργεια και στη συγκέντρωση και στο να ξυπνήσεις ακόμα πιο γρήγορα. Και νούμερο 4, κοιμήσου πιο σταθερή ώρα. Ο οργανισμός, να θυμάστε, αγαπά τη ρουτίνα. Αν κοιμάσαι και ξυπνάς περίπου την ίδια ώρα, το πρωινό ξύπνημα γίνεται πολύ πιο εύκολο. Αν τη μία μέρα ξυπνάς 7, την άλλη στις 12, την άλλη το απόγευμα και ούτω καθεξής, έχεις καεί. Οπότε το πρωινό χρειάζεται πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, καλά λιπαρά. Όλα αυτά τα tips που μόλις σου είπα, τα οποία τα αποθηκεύεις, τα σημειώνεις και thank me later. Πρώτο 60 λεπτό της εκπομπής μας φτάνει στο τέλος του. Επιστρέφω την επόμενη ώρα με ζώδια, με κουσκούς, με τα πάντα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μου και σε αυτούς που αυτή τη στιγμή με βλέπουν από το TikTok, γιατί είμαστε live και στο TikTok. Τα λέμε σε πάρα πάρα πολύ λίγο τώρα, Διονύσης Χοινάς. Το καλοκαίρι, δυναμώστε την ένταση.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

ώρα άνοιξε το ραδιόφωνο σου, είσαι στον παλμό στους 96 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου, η καθημερινή σου παρέα από τις 8 μέχρι και τις 11. Και με αυτό το καλοκαιρινό mood, με αυτή την εξαιρετική διάθεση και το χαμόγελό μας μέχρι τα αυτιά, πάμε να δράξουμε την Τρίτη. Τρίτη 26 Μαΐου σήμερα και ο καιρός είναι εκπληκτικός. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 30-31 βαθμούς. Όνειρο! Μας φανταζόμαστε με μια παλώμα στο χέρι, με ένα ποτάκι, να ταινίζουμε το απέραντο γαλάζιο σε μια παραλία. Αυτή τη στιγμή στο TikTok μας βλέπουν από Αστυπάλαια. Καλημέρα στην Αστυπάλαια. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα σε όλους. Ήδη έχουν στείλει την καλημέρα τους στο Viber. Θα μπείτε όμως και στα social εδώ και τώρα. Παλμός 965 σε Facebook, Instagram και TikTok. Στο Instagram δε δίνουμε δύο ολοκένουργια iPhone 17 Pro. Τώρα, την Πέμπτη τα κληρώνουμε. Μπαίνεις, δηλώνεις συμμετοχή και που ξέρεις. Ίσως αυτό το καλοκαίρι, όπου και να γυρνάς, να έχεις ένα iPhone στο χέρι. Εγώ έρχομαι με κουσκουσάκι, με έρευνες, φυσικά με ζώδια. Δεν το κουνάς. Φύγαμε παρέα μέχρι και τις 11. Δεν θα βρεις καλύτερα από τον παλμό τους 96 και 5 και την Αντιγόνη. Φύγαμε παρέα.

12 λεπτά μετά τις 9. Είσαι στον Παλμό στους 96 και 5 και ακούς την Αντιγόνη. Καλημέρα ρε παιδιά, έχουμε ξυπνήσει, έχουμε ξυπνήσει. Τι φανταστικός καιρός, τι φανταστική διάθεση. Και μόλις είδα μια νέα έρευνα που έδειξε ότι το μυστικό για το απόλυτο πρωινό, το μυστικό για το απόλυτο ξύπνημα, το μυστικό για μια ευημερία συνολική είναι η προβλεψιμότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όποιος από το προηγούμενο βράδυ οργανώνει τι θα φάει, πού θα πάει, το πρόγραμμά του, ποιον θα συναντήσει, τι ακριβώς θα κάνει, οι έρευνες έδειξαν ότι θα ζήσει περισσότερα χρόνια, θα είναι πιο ήρεμος, θα είναι πιο ευτυχισμένος και είναι πάρα πολύ λογικό. Αν ξυπνήσεις το πρωί και κάθεσαι να σκεφτείς τι έχεις να κάνεις, πού έχεις να πας, όλα αυτά, είσαι χαμένος από το χέρι. Το πρωί επίσης χρειάζεται νεράκι, ένα ήρεμο πρωινό, καφεδάκι και μετά ανοίγεις την ατζέντα σου και τα έχεις όλα μπροστά σου. Τι έχεις να κάνεις, τι έχεις να μην κάνεις, τα πάντα. Και έτσι θα ζήσεις περισσότερα χρόνια. Οι έρευνες είπαν, όχι εγώ. Πάμε εμείς τώρα όμως να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης. Τι έχουμε, περιφερειακός κόλαση και στα δύο ρεύματα. Έντονες καθυστερήσεις στο ύψος της Τούμπας, τα πράγματα είναι εδώ πέρα κατακόκκινα. Μέχρι και το Παπαγεωργίου βλέπω τις καθυστερήσεις να φτάνουν. Στο κέντρο της πόλης τα πράγματα είναι αρκετά φορτωμένα για την ώρα. Από πού να το πιάσω? Στην Τζιμισκή λίγο στην αρχή είναι κάπως καλύτερα, μετά είναι κατακόκκινα. Έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ και οι κάθετοι, οι δραγούμοι. Ήδη από ψηλά, από την Αγίου Δημητρίου μέχρι και κάτω, γίνεται ένας πανικός. Ερμού επίσης είναι κολλημένη. Γύρω από τα δικαστήρια τα γνωστά. Στην Εγνατία τα πράγματα λίγο καλύτερα. Να πούμε άλλη μια φορά ότι στις 29 του μηνός το μετρό της Θεσσαλονίκης θα κλείσει για 2,5 περίπου εβδομάδες, προκειμένου να βγούμε στην τελική ευθεία για την παράδοση της Καλαμαριάς. Χτες είχαμε και ένα πρόβλημα στο μετρό Θεσσαλονίκης για όσους το είδαν, για 4 ώρες από το σταθμό Συντριβάνη μέχρι και την πλατεία Δημοκρατίας. Ευτυχώς όλα αποκαταστάθηκαν. Τώρα βαδίζουμε προς τη διακοπή του για 2,5 εβδομάδες. Εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο με την αθλητική σας ενημέρωση. Δεν το κουνάει κανένας. Τώρα όμως, Δέσποινα Βανδύ, κάτω από την παντσέλινα μου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου,
1: το βάλε!
2: Και τι ώρα είναι, ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση και συγκεκριμένα για την μπασκετική σας ενημέρωση, γιατί έχουμε πολλά τώρα στο αμέσως επόμενο διάστημα μετά την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Πανάξια, δίκαια, όλα τα σχετικά. Μπαίνουμε σε ρυθμούς τελικών της GBL, της Greek Basketball League. Ας ξεκινήσουμε όμως με τον Άρη, με την πόλη μας. Δυστυχώς ιτήθηκε από την ΑΕΚ, η οποία πήρε τεράστια νίκη θρίλερ χτες με 102-99 και εξασφάλισε με αυτόν τον τρόπο την πρόκριση στα ημιτελικά της GBL. Μετά από ματσάρα που κρίθηκε πραγματικά στις λεπτομέρειες. Η σειρά για τους λάτρεις της ιστορίας ήταν στο 1-1, ο Άρης το πάλεψε, η ΑΕΚ είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι, ο Άρης είχε απαντήσει το παλέ με το δεύτερο παιχνίδι, εν τέλει το Game 3 έκατσε στην ΑΕΚ, η οποία προκρίθηκε στα ημιτελικά της GBL. Τώρα τι έχουμε? Έχουμε ημιτελικούς. Τα ζευγάρια είναι τα εξής: Παναθηναϊκός με τον δικό μας ΠΑΟΚ και απ' την άλλη Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Την Πέμπτη τώρα μεθαύριο έχουμε τον πρώτο ημιτελικό Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και το δεύτερο αμέσως μετά Ολυμπιακός ΑΕΚ. Μετά οι έδρες αλλάζουν, είναι μία στην έδρα του ενός, μία στην έδρα του άλλου. Θα έχουμε το Σάββατο τα Game 2, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αν χρειαστούν τρίτο παιχνίδι θα πάει την Δευτέρα, αν όχι η τελική της GBL σε κάθε περίπτωση ξεκινάνε στις 3 Ιουνίου και μπορεί να φτάσουν μέχρι και τις 13 Ιουνίου άμα πάμε στα 5 παιχνίδια. Καλή επιτυχία στον δικό μας ΠΑΟΚ. Να πούμε τα συγχαρητήρια στον Άρη, δεδομένου ότι η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα με πολύ μεγαλύτερο budget από ότι αυτός, το πάλεψε, δεν έπεσε αμαχητή. Και αυτό έχει σημασία, να μένουμε του χρόνου με μεγάλη ανυπομονησία το επόμενο βήμα της μιας εκ των κορυφαίων ομάδων της Ελλάδας, του Άρη. Αναμένουμε μεταγραφές, κάτι ακούγεται για τον Σπανούλη, θέλουν να τον φέρουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά θα τα δούμε εν καιρό. Εσύ μένεις μαζί μου στον Παλμό στις 96.5, γιατί τι ώρα είναι. Έρχονται καπάκι τα ζώδια, δεν πας πουθενά.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
9: Επιστρέψαμε εδώ, είσαι στους 96.5 στο Morning Show με την Αντιγόνη και ήρθε η ώρα για τις αστρολογικές μας προβλέψεις. Δεν έχετε πάει πουθενά, γιατί πρέπει να δούμε τι μας ξημερώνει και σήμερα. Θα ξεκινήσω όπως πάντα με τα κρυαράκια μου. Η μέρα έχει ανατροπές. Κλείνει ο μήνας, ξέρετε. Όλα ανάστα. Κρυαράκια μου, η μέρα για σας θέλει λίγη περισσότερη υπομονή. Μπορεί να νιώσετε πίεση ή εκνευρισμό σε δουλειά και συζητήσεις που θα γίνουν εκεί. Όμως πρέπει να αποφύγετε τις βιαστικές αντιδράσεις και θα βγείτε, σας το υπογράφω, κερδισμένοι. Ευνοούνται γενικά να έχετε κατά νου οι μικρές πρωτοβουλίες και όχι τα μεγάλα ρίσκα. Και να περάσουμε στα ταυράκια μου. Έχουμε ταυράκια στην παρέα. Κλείνω, μην σας φεύγει. Σήμερα έχετε ανάγκη από σταθερότητα και ηρεμία. Οικονομικά και επαγγελματικά θέματα μπορεί να εξελιχθούν θετικά, αρκεί να σταματήσετε να κολλάτε στις μικρές λεπτομέρειες. Πρέπει να αρχίσετε να περνάτε το ένα πάρτι μετά το άλλο. Μην κολλάτε. Σε προσωπικό επίπεδο, σε κάποιες συζητήσεις που μπορεί να γίνουν, ενδέχεται να βρείτε την κατανόηση που αναζητούσατε τόσο καιρό. Είναι στο χέρι σας όμως. Διδυμάκια μου, είστε πιο κοινωνικοί. Πιο επικοινωνιακή σήμερα από ποτέ, ευνοούνται οι επαφές, τα μηνύματα και νέες γνωριμίες. Αλλά προσέξτε τις παρεξηγήσεις και τα λόγια που λέγονται πάνω στα νεύρα. Η μέρα θέλει καθαρή σκέψη, οπότε έχετε το νου σας. Καρκινάκια! Η ψυχολογία σας παίζει σήμερα πολύ σημαντικό ρόλο. Ίσως νιώσετε την ανάγκη να απομακρυνθείτε από έντονες καταστάσεις και να δώσετε χρόνο και χώρο στον εαυτό σας. Δώστε τον επιτέλους. Έλα, μωράκι μου, Θα περάσουμε στα λιονταράκια. Η μέρα φέρνει κινητικότητα για εμάς σε φιλίες, συνεργασίες και κοινωνικές επαφές. Μπορεί να υπάρξει μια ενδιαφέρουσα πρόταση στη δουλειά και μια συνάντηση που θα μας ανεβάσει τη διάθεση. Πρέπει να προσέξουμε σε κάθε περίπτωση τον παρορμητισμό και την ανάγκη μας να έχουμε πάντα δίκιο. Και θα κλείσω με τους Παρθένους. Επαγγελματικά θέματα έρχονται στο προσκήνιο και μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις και νέες ευθύνες. Έχετε την ικανότητα να οργανώσετε σωστά την ημέρα σας, αρκεί να μην πιέζετε υπερβολικά τον εαυτό σας με την τελειομανία. Τον έχετε καταστρέψει. Ήταν το Παρτουάν. Είμαστε στο παλμό του 96 και 5 και δεν το κουνάτε, γιατί επιστρέφω σε πολύ λίγο με το Παρτού.

0: μουσική.
1: Επιστρέψαμε με το part 2 από τα ζώδια. Δεν έχει φύγει άνθρωπος. Είχαμε μείνει που είχαμε μείνει στους ζυγούς. Δεν σας έχω ξεχάσει. Έχουμε ζυγούς, έχουμε σκορπιούς, έχουμε τοξότες. Έχουμε εγώ και όρους υδροχώους και φυσικά τα ψαράκια μας. Ξεκινάμε με ζυγούς. Καλημέρα για εσάς, για σχέδια, για μετακινήσεις και σκέψεις για το μέλλον. Η διάθεσή σας ανεβαίνει όταν θα αρχίσετε να ξεφεύγετε από τη ρουτίνα σας. Σε προσωπικό επίπεδο έχετε τις κεραίες σας ανοιχτές για κάποιο φλερτ, είναι στα κοντά. Σκορπιοί μου, σήμερα χρειάζεστε προσοχή σε οικονομικά θέματα και συναισθηματικές εντάσεις. Μην ξοδεύετε αλόγιστα. Μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση που θα σας προβληματίσει, αλλά το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μην πάρετε αποφάσεις εν θερμό. Τοξότες ακούτε? Σχέσεις και συνεργασίες σας απασχολούν περισσότερο σήμερα. Πιάνετε φωτιά με λίγα λόγια. Είναι καλή στιγμή για σας να ξεκαθαρίσετε πράγματα και να συζητήσετε ουσιαστικά. Πρέπει να αποφύγετε τις υπερβολές και την ένταση. Κάποιοι ίσως χρειάζονται περισσότερη κατανόηση να τους δείξετε και δεν το κάνετε εδώ και καιρό. Και θα περάσω στους εγώκερους. Η μέρα απαιτεί πρόγραμμα και σωστή διαχείριση χρόνου. Όλη την εβδομάδα πρέπει να τακτοποιηθείτε. Πρέπει να προσέξετε και το σώμα σας, γιατί είστε ένα βήμα πριν τον burnout, το νου σας. Και υδροχώους, θα πούμε ότι έχουμε σίγουρα στην παρέα αρκετούς υδροχώους. Δημιουργικότητα, φλερτ, ανεβασμένη διάθεση χαρακτηρίζουν και τη σημερινή σας μέρα. Είναι καλή περίοδος για σας. Είναι καλή στιγμή για να ασχοληθείτε με πράγματα που σας γεμίζουν και να εκφράσετε πιο ανοιχτά επιτέλους τα συναισθήματά σας. Όμως, μην αφήνετε εκκρεμότητες να μαζεύονται, γιατί θα την πατήσετε. Καλημέρα στο Ελενάκι, τη φίλη μου που με ακούει αυτή τη στιγμή. Καλή δουλειά, κορίτσι μου. Λοιπόν, και θα κλείσω με τα ψαράκια μου. Ψαράκια, ακούτε. Σπίτι, οικογένεια, προσωπικές ισορροπίες ζητούν περισσότερη προσοχή από εσάς σήμερα. Ίσως χρειαστεί να δώσετε χρόνο και χώρο σε ανθρώπους που αγαπάτε και να ηρεμήσετε από την ένταση των προηγούμενων ημερών. Του

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96 και 5 και μας ζητάει ο Δημήτρης να επαναλάβουμε λίγο τους ηχθείς, γιατί τον πέταξε. Και φυσικά θα το κάνουμε. Λοιπόν, Δημήτρη, μια εξαίρεση θα την κάνουμε για σένα. Η ζωδιακή πρόβλεψη πέρασε. Αλλά, Δημήτρη, και όλα τα ψαράκια που μας ακούτε, έχουμε και λέμε. Σήμερα το σπίτι, η οικογένειά σας και οι προσωπικές σας ισορροπίες ζητούν περισσότερη προσοχή από εσάς. Ίσως χρειαστείτε να δώσετε λίγο χρόνο σε ανθρώπους που αγαπάτε και προπάντων να ηρεμήσετε από την ένταση των προηγούμενων ημερών. Είστε κοντά στο burnout, οπότε πρέπει να αρχίσετε να χαλαρώνετε, αλλιώς δεν σας βλέπω καλά. Δημήτρη μου, αυτά τα νέα, αυτά θα γίνουν τώρα σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, έχει το νου σου τώρα την ίδια ώρα, έτσι. Λοιπόν, εμείς τώρα θα περάσουμε σε κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία. Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα βασικά όρια ταχύτητας και όλους εκείνους τους κανόνες που πρέπει όλοι εμείς να τους τηρούμε, γιατί θέλουμε και όχι για να μην μας επιβληθεί κάποιο πρόστιμο, για να μην μας πάρουν το δίπλωμα και όλα τα σχετικά. Κάθε μέρα θα τα λέμε μέχρι να μας γίνουν βίωμα. Μέσα στην πόλη το όριο είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα, όχι 40. Σε λίγο μεγαλύτερους δρόμους πάμε στα 50, 90 στους μεγαλύτερους δρόμους, αυτοκινητοδρόμους έως και τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Προσοχή στη σήμανση, προσοχή στα σημεία που υπάρχουν διαβάσεις, προσοχή στους πεζούς για να μην έχουμε τραυματισμούς και ατυχήματα. Γενικότερα φοράμε πάντα ζώνη, μπροστά και πίσω. Δεν έχει να κάνει. Μην ακούω κάθομαι πίσω, άρα δεν φοράω. Ούτε επειδή κάθομαι μπροστά για να μην χτυπάει, βάζω αυτό το γνωστό. Για να το αποφύγουμε, φοράμε τη ζώνη μας για την ασφάλειά μας. Φοράμε πάντα κράνος υποχρεωτικά και ο μπροστά οδηγός και πίσω συνοδηγός και στα πατίνια θέλω να φοράτε κράνη. Νούμερο 3, απαγορεύεται το κινητό την ώρα της οδήγησης. Αφήστε το κάτω, κάτω, κάτω. Θα απαντήσετε μετά στο τηλέφωνο, θα απαντήσετε μετά στο μήνυμα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δίνουμε προτεραιότητα στους πεζούς. Γενικότερα, προσέχουμε τις διαβάσεις, προσέχουμε τα παιδιά όπου κι αν είναι και δεν πίνουμε αλκοόλ όταν οδηγάμε ποτέ. Άμα θέλουμε να πιούμε αλκοόλ, θα πάρουμε ταξί. Πολύ ωραία και πολύ όμορφα. Όλα αυτά για εμάς, για τους συνανθρώπους μας, για να είμαστε όλοι υγιείς, για να είμαστε όλοι καλά, για να είμαστε όλοι μαζί. Αυτά ήταν και τα νέα από τον δρόμο μας, τηρούμε τον ΚΟΚ, μένετε μαζί μου, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα όμως, τι έχουμε, έχουμε Γιώργο Σαμπάνη, ένα σου βλέμμα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
7: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
8: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
10: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζί μένουν σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
11: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
12: Παλμός 96,5.
13: Για όσους τώρα μπήκατε στο αυτοκίνητό σας, είστε στον Παλμός 96 και 5 και ακούτε την Αντιγόνη Θεοδόρου, η καλύτερη καθημερινή σου παρέα από τις 8 μέχρι και τις 11. Μικρό μυστικό ή έχουμε ξυπνήσει για τα καλά, η διάθεσή μας είναι φοβερή, το χαμόγελό μας μέχρι τα αυτιά και όσο έχω φωνή, Θα σας λέω το εξής. Όσο έχω φωνή, χαμογελάστε στη ζωή και θα σας χαμογελάσει πίσω. Ο καιρός σήμερα είναι εξαιρετικός. Από τους 22-23 βαθμούς που έχει αυτή την ώρα θα φτάσει, ναι, μέχρι και τους 30. Έχουμε βράσει, είμαστε μουσκεμα, αλλά θέλω να πω την καλημέρα μου στους απανταχού ακροατές μας, στη Βέρεια, στα Γενιτσά, στην Έδεσα, στο Κιλκής, αλλά και στα φιλαράκια μου με ακούν διαδικτυακά μεν φανατικά δε στην Αθήνα, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο τώρα, η Ιωάννα και Μιχαέλα Λαλά. Εμείς όμως είμαστε και στο TikTok, είμαστε παντού live, μπαίνεις αυτή τη στιγμή στο Instagram, όπου δίνουμε δύο ολοκένουργια iPhone 17 Pro, θα γίνουν δικά σου, αρκεί να μπεις να δηλώσεις συμμετοχή, γιατί την Πέμπτη τα δίνω έφυγαν. Και εσύ μπορεί να έχεις ένα υπέροχο καλοκαίρι να τραβάς φωτογραφίες με την κινητάρα σου. Δεν το κουνάς, γιατί επιστρέφω σε πολύ λίγο για να κάνουμε ανελέητο κουσκούς. Θα μου στείλεις στο Viber 6931 35 70 27 ό,τι θέλεις να συζητήσουμε και μένουμε, φύγαμε παρέα μέχρι και τις

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στις 16 και 5 και πάμε να κάνουμε μια βολτούλα στους δρόμους αυτής της πόλης. Έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα στον περιφερειακό. Flyover, κυρίες και κύριοι. Όμως για την ώρα κίνηση βλέπω μόνο στο ύψος της Τούμπας και συγκεκριμένα στο ρεύμα που πηγαίνει από ανατολικά προς τα δυτικά. Κατά τα άλλα, ρέει σαν νερό. Ευλογία. Λοιπόν, πάμε και στο κέντρο της πόλης να δούμε τι γίνεται. Χειρότερα τα πράγματα. Η Τσιμισκή είναι φορτωμένη, πανικός από την αρχή της, φτάνει μέχρι και την Πολυτεχνείο. Στο Βαρδάρι κόλαση, όσοι κατεβαίνετε κιόλας από τη Λαγκαδά, ετοιμαστείτε να χαμηλώσετε ταχύτητες. Η Εγνατία έχει επηρεαστεί λίγο και εκεί βλέπω κίνηση. Δραγούμη, ήδη από ψηλά από την Αγίου Δημητρίου μέχρι και κάτω τηλεφόρο Νίκης γίνεται πανικός. Η Ερμού κατακόκκινη, γενικότερα δύσκολα τα πράγματα στο κέντρο της πόλης. Υπομονή, καφεδάκι, πίνετε μια γουλίτσα καφεδάκι, μένετε στην παρέα μου γιατί επιστρέφουμε. Για να συζητήσουμε όλα τα σχόλια που μου γράφετε στο Viber, να σας πω τη γνώμη μου, να μου πείτε τη γνώμη σας και όλα αυτά στον Παλμό στους 96 και 5. Τώρα όμως φύγαμε μέχρι και τις 11, γιατί σε περίπτωση που το ξεχάσατε, είμαι η καλύτερη σου παρέα.

ώρα είναι, είναι η ώρα για να δώσουμε το σημερινό μας δώρο. Λοιπόν, δίνουμε 20 ευρώ δώρο επιταγή στο ιχθυοπολείο Αρχιπέλαγος Πολυτεχνείου 2 στην Πηλαία. Ένα φανταστικό ιχθυοπολείο μέσα στην πόλη, το οποίο πέρα από φρέσκο ψαράκι που πας και το παίρνεις ολόφρεσκο, έχει τη δυνατότητα να στο ψήσει κιόλας και να το παραγγείλεις ψημένο και να σου έρθει να φας απευθείας από το κουτάκι, πεντανόστιμο. Τρως, δεν λερώνεις πιάτα, δεν μυρίζει το σπίτι, τίποτα, όνειρο. Μπορείς να πας και από εκεί όμως, θα σε περιμένει ο υπέροχος Νίκος και Εύη, θα σε υποδεχθούν με όλο τους το χαμόγελο και την καλή τους διάθεση και θα σου δώσουν το πιο φρέσκο ψάρι της Θεσσαλονίκης. Τώρα όμως, λοιπόν, για να κερδίσεις τη δωροεπιταγή 20 ευρώ από το ιχθυοπολείο Αρχιπέλαγος, πρέπει να βρεις ευθύς αμέσως το όνομα του τραγουδιού και το όνομα του καλλιτέχνη. Ο πιο γρήγορος, αυτός που έχει τα καλύτερα αντανακλαστικά, θα κερδίσει. Βάζω εγώ το τραγούδι εδώ και τώρα και κερδίζετε το δώρο. Είστε έτοιμοι? Είστε πανέτοιμοι? Είναι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Για να σας δω. Πανεύκολο τύπου.

ήσασταν πάρα πολύ γρήγοροι, είχατε top αντανακλαστικά, ήσασταν πάρα πολύ, εντάξει το τραγούδι ήταν και πανεύκολο. Το VAR έψαξε, μελέτησε και βρήκε τον τελικό νικητή που κέρδισε τη δώρο επιταγή. Γιάννης, κυρίες και κύριοι, πρέπει να μας πει λίγο το επίθετό του, ήταν ο πιο γρήγορος. Γιάννης, πώς λέγεσαι Γιάννης το επίθετο. Κέρδισες, Γιάννης Φλαμούρης, κέρδισες, συγχαρητήρια Γιάννη, μία 20 ευρώ δώρο επιταγή από το Ιχθυοπολείο Αρχιπέλαγος Πολυτεχνείου 2 στην Πηλαία 55535. Παίρνεις τηλέφωνο, πηγαίνεις από εκεί βασικά και τους λες είμαι ο Γιάννης που κέρδισα το δώρο στον Παλμό και παίρνεις 20 ευρώ το ψάρι της επιλογής σου. Συγχαρητήρια. Ό,τι καλύτερο θα μπορούσε για τη μέρα σου. Λοιπόν, μένετε εσείς μαζί μου όμως, γιατί επιστρέφω σε πολύ λίγο για να πούμε. Μου ζητάτε travel tips, πώς να κλείσετε φθηνά αεροπορικά, πώς να κλείσετε φθηνά ξενοδοχεία, πού να πάτε αυτό το καλοκαίρι. Όλα αυτά και πολλά άλλα θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Μην πάτε πουθενά.

0: έχουμε μπει ήδη σε τροχιά καλοκαιριού και αρχίζουμε να οργανώνουμε όλες τις διακοπές μας. Και επειδή ξέρετε ότι ξέρω, με ρωτάτε καθημερινά πώς να κλείσετε φθηνά αεροπορικά, φθηνές διακοπές και όλα αυτά. Πού να πάτε. Λοιπόν, θα σας πω εγώ 4-5 πραγματάκια που έχω συγκεντρώσει να τα έχετε κατά νου. Και έχουμε και λέμε, νούμερο 1, επειδή θέλετε νησιά, επιλέξτε καλύτερα μεγαλύτερα νησιά για τις διακοπές σας. Τα μικρά νησιά υπάρχει ο κίνδυνος, επειδή η ζήτηση είναι αυξημένη, το μέγεθος μικρό, οι τιμές ανεβαίνουν, είναι το γνωστό αντιστρόφως ανάλογο μέγεθος. Οπότε σε μεγαλύτερα νησιά που ο ανταγωνισμός, όπως καταλαβαίνετε, είναι περισσότερος, οι τιμές είναι πιο χαμηλές. Για παράδειγμα, πιο φθηνό ξενοδοχείο θα βρεις στην Κρήτη, στη Ρόδο, σε μεγαλύτερα νησιά, παρά στην Κίμολο, παρά στην Άνδρο, παρά σε τέτοια νησιά που είναι 5-10 επιλογές, άρα οι τιμές φεύγουν πολύ ψηλά. Νούμερο 2. Άμα θέλετε αεροπορικά, αποφύγετε τα Σαββατοκύριακα. Αποφύγετε ημερομηνίες αφετηρίας τύπου Παρασκευή, Σάββατο και τα σχετικά. Δείτε καθημερινές να φύγετε, Τρίτη και Τετάρτη κυρίως. Είναι πιο οικονομικά τα αεροπορικά. Νούμερο 3. Λοιπόν, όσον αφορά στο ξενοδοχείο, δείτε τις γνωστές πλατφόρμες, κάντε την έρευνα αγοράς σας, αλλά μην ξεχάσετε πριν τα κλείσετε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάλημα, γιατί εδώ στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, υπάρχει η σύνηθις πρακτική να πάρεις τηλέφωνο και να στο αφήσει ο ιδιοκτήτης λίγο πιο οικονομικά. Και κάτι τελευταίο, αποφύγετε γενικότερα τα τουριστικά μέρη για το φαγητό σας. Επιλέξτε χωριά για να φάτε, επιλέξτε χωριά για την διατροφή σας, ταβέρνες, όχι τα εστιατόρια που πηγαίνουν όλοι οι τουρίστες. Έχετε όλα αυτά κατά νου, μην αγχωθείτε άμα δεν τα έχετε ήδη κλείσει, σιγά σιγά προστίθενται παραπάνω πτήσεις, οπότε θα βρείτε οικονομικές τιμές. Ό,τι άλλο θέλετε με ρωτάτε, εγώ επανέρχομαι αμέσως μετά τις διαφημίσεις για πολύ σου, δεν φεύγει κανένας, μένετε στον Παλμό στους 96.5.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road Style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
3: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάι μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
1: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
0: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96,5 και να πούμε την καλημέρα μας σε όλους εσάς που σπεύσατε ήδη να μας στείλετε το χαμόγελό σας, να μας στείλετε την καλημέρα σας, τις ευχές σας, όλα αυτά. Λοιπόν, καλημέρα στην Αναστασία, καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στον Παναγιώτη, στην Ελευθερία, στον Εμίλιο. Φυσικά, καλημέρα στο φίλο μου τον Άγγελο. Καλημέρα, Άγγελε, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Δικηγόρος είναι ο Άγγελος, εξαιρετικός και αγαπημένος. Καλή δουλειά να έχεις. Εμείς όμως αφήνουμε τους δικηγόρους να δουλέψουν και να κάνουν το λειτουργήμά τους και μένουμε στον Παλμό στους 96,5. Γιατί μου στείλατε για τα πρώτα σας ραντεβού, μου στείλατε να συζητήσουμε για red flags τις πρώτες φορές που βγαίνετε με το αμόρα σας, μου στείλατε να συζητήσουμε για λάθη που κάνουμε στα ταξίδια. Όλα αυτά θα τα αναλύσω σε πάρα πολύ λίγο. Μένεις εδώ και επιστρέφω. Τώρα που είναι η αγάπη.

0: ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Και μια σου μιλούσαμε για αγάπες και απάτες και πού είναι η αγάπη και όλα αυτά, πάμε να δούμε τα δικά σας μηνύματα και όλα αυτά τα θέματα που σας απασχολούν. Θα ξεκινήσουμε με κάποια red flags στις φιλίες. Μου στέλνετε καθημερινά, νιώθω ότι με ζηλεύει, νιώθω ότι δεν χαίρεται με τη χαρά μου, με θυμάται μόνο όποτε χρειάζεται κάτι και όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η φιλία κρίνεται από μικρές καθημερινές συμπεριφορές, από όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που στο τέλος της ημέρας έρχονται και αποδεικνύονται μεγάλα. Λοιπόν, όταν κάποιος σε θυμάται, μόνο όταν σε χρειάζεται, όταν συνεχώς υποτιμάει τα συναισθήματά σου και σου λέει ότι υπερβάλλεις, όταν κάποιος χαίρεται με τη χαρά σου, το βλέπεις στα μάτια του, ενώ όταν αντιθέτως τον βλέπεις λίγο περίεργα, είναι φίλος αυτός, θα πω αυτό. Πάμε παρακάτω. Όταν υπάρχει μόνιμη ειρωνία και επιθετικότητα σε μια φιλία. Όταν σου ζητάει να του πεις τη γνώμη σου, αλλά ταυτόχρονα όταν τη λες, δεν τη δέχεται, αντιδράει. Όταν δεν σέβεται το χρόνο σου, ούτε τα όρια σου, ούτε την ψυχική σου ηρεμία και σε βομβαρδίζει διαρκώς με τα δικά του θέματα. Είναι αυτό φιλία? Οπότε έρχομαι για να σας πω το εξής. Άμα κάποιος είναι φίλος σας ή όχι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Είναι όλες εκείνες οι καθημερινές συμπεριφορές του. Ο φίλος σου χαίρεται με τη χαρά σου. Ο φίλος σου σε βοηθάει σε όλα σου τα εγχειρήματα. Είναι εκεί δίπλα σου, κερί αναμένου. Ο φίλος σου επενδύει σε σένα, οικονομικά, χρονικά, με την ψυχή του, με όλα του. Τα δίνει όλα. Είστε μαζί, συνοδοιπόροι στη ζωή. Ο φίλος σου σε καταλαβαίνει και ακούει όταν του κάνεις μια υπόδειξη. Όταν του λες τη γνώμη σου, δεν αντιδρά. Είναι εκεί. Οπότε, αν έχεις αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή σου, τον αληθινό, που είναι δίπλα σου no matter what, πάρ τον τώρα ένα τηλέφωνο και πες του ένα σ' αγαπώ ρε φίλε. Θα είμαστε εδώ πέρα για πάντα μαζί. Αν όμως δεν τους έχεις και έχεις μόνο τοξικούς ανθρώπους στη ζωή σου, διώξ' τους χθες, γιατί η ζωή είναι πάρα πολύ λίγη και λίγη. Και πρέπει να χαμογελάμε, να χαμογελάμε μέχρι τα αυτιά και να έχουμε μόνο ανθρώπους που μας γεμίζουν φως στην ψυχή μας και τίποτα άλλο.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας παρέας και της σημερινής μας εκπομπής και περάσαμε τέλεια. Είπαμε την καλημέρα μας, μας ανέβηκε η διάθεση στα ύψη, συζητήσαμε για ταξίδια, συζητήσαμε για φίλους, συζητήσαμε για τα αθλητικά, συζητήσαμε για σχέσεις, είπαμε τα ζώδια, είπαμε τα πάντα. Και μέχρι αύριο θέλω να θυμάστε να φροντίζετε λίγο περισσότερο τον εαυτό σας, την ψυχική σας ηρεμία και τους ανθρώπους που σας κάνουν να νιώθετε όμορφα. Έχετε τους κοντά σας. Μην τους αφήσετε να πάνε πουθενά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας, για τις ευχές σας, για την καθημερινή σας στήριξη, για την αγάπη σας, για τα μηνύματα που μου στέλνετε. Ακούτε Παλμό 96.5, μένετε μαζί μας μέχρι και το τέλος της ημέρας. Μπείτε στο Instagram να διεκδικήσετε τα iPhone 17 Pro, ο διαγωνισμός λίγη την Πέμπτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα ακριβώς. Με ακόμα περισσότερη μουσική, με ακόμη καλύτερη διάθεση, με περισσότερη επικαιρότητα και περισσότερες όμορφες κουβέντες. Μέχρι αύριο θέλω να θυμάστε το εξής και να λέτε. Η Αντιγόνη λέει και θα την ακούσω. Χαμογέλα στη ζωή και θα σου χαμογελάσει πίσω, έτσι. Κανόνας. Τα λέμε αύριο στις 8 ακριβώς. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: χρονιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Παλμός 96,5.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε εδώ στον Παλμό 96,5. Είστε συντονισμένοι, ακούτε πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και θα είμαι εδώ μέχρι και τη μία η ώρα το μεσημέρι να σας κάνω παρέα ραδιοφωνικά. Θα σας πάω πάρα πολύ γρήγορα να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα, 26 Μαΐου, Τρίτη. 22 βαθμοί θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 27 βαθμούς Κελσίου, μέχρι και 30 θα φτάσει το πρώτο τριαντάρι της περίοδου και πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα για βροχή και πολύ τοπικά, δηλαδή πολύ λίγα πράγματα. Οπότε δεν νομίζω να έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάρε εσύ μια ζακετούλα μαζί σου έτσι για το βραδάκι, επειδή θα βγάλει κρύο. Αλλά εντάξει. Πάμε να δούμε τώρα την κίνηση. Λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχουν μόνο πολύ μικρά τοπικά προβληματάκια στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στην Εγνατία. Η Τσιμισκή πηγαίνει λίγο πιο αργά από το κανονικό της, αλλά κατά τα άλλα δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τρελό. Ίσως και στη συμβολή της Ολυμπιάδος με την Αγίου Δημητρίου εκεί μπροστά από το πρώτο νεκροταφείο, και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα μικρό κόλλημα. Αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο να σε ανησυχεί τρελά. Όλα βαίνουν καλώς και άμα είσαι κάπου κολλημένος για πολύ λίγη ώρα, απλά βάλε λίγο πιο δυνατά την ένταση στα ηχεία σου και εμένα να σου κάνω παρέα. Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια σου έχω τώρα, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Easy τλοβάραγε, δεν ξέρουμε ποτέ. Όμως το μοναδικό πράγμα το οποίο ξέρω είναι ότι τώρα θα σου πω τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί να μαθαίνουν και κάτι καινούργιοι. Λοιπόν, σαν σήμερα, 26 Μαΐου, το 1896 ο Νικόλαος ο Δεύτερος στέφεται τσάρος της Ρωσίας. Το 1940 ξεκινάει η επιχείρηση Dynamo, η μεγάλη απομάκρυνση συμμαχικών στρατευμάτων από την Δουκέρκη. Το 1966 η Βρετανική Γκαϊάνα γίνεται ανεξάρτητο κράτος με το όνομα Γουιάνα, όπως την ξέρουμε τώρα. 1972 υπογράφεται η συμφωνία SALT 1 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων. Και το 1999 ο Μανώλης Ανδρώνικος τιμάται με τα θανάτια για τη συμβολή του στην ελληνική αρχαιολογία. Τα ξέρετε εσείς όλα αυτά? Είμαι σίγουρη ότι κάποια δεν τα ξέρετε, οπότε μάθατε και κάτι καινούργιο. Έτσι, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να σας μαθαίνω νέα πράγματα, να σας θυμίζω και αυτά που ξέρετε ήδη. Νατάσα Θεοδωρίδου, Όνειρο, μετά και Γιώργο Κακοσέο αργότερα, ούτε εχθροί ούτε φίλοι εδώ στο Βαλμό 96,5.

Ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή να δούμε ένα δίλημα, ένα εργασιακό δίλημα. Σου έχω αυτή την εβδομάδα, έτσι θα το πάμε εργασιακά. Την προηγούμενη είχαμε για σχέσεις, την προπροηγούμενη είχαμε για φιλίες. Και έχω πάρα πολύ απορία να μου πεις τι θα έκανες εσύ. Πριν πάμε όμως σε αυτό το δίλημα, θέλω να σου πω ότι στις 28 Μαΐου το ιντερνετικό φαινόμενο των Black Rooms έρχεται στη μεγάλη οθόνη του Cineplex μέσα από την πιο ατμοσφαιρική ταινία τρόμου της χρονιάς. Τα Cineplex δημιούργησαν ένα δωρεάν video game εμπνευσμένο από τον κόσμο του Black Rooms. Αναζητήστε το tinyurl.com και μπες και εσύ στο παιχνίδι. Από 28 Μαΐου στα Cineplex, κλείσε τώρα τη θέση σου στο cineplex.gr. Και πάμε κατευθείαν να δούμε ποιο είναι το εργασιακό ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα, αυτή την ώρα αλλά και την επόμενη. Υπερορίες χωρίς πληρωμή. Θέλω να μου πεις, άμα δέχεσαι να δουλεύεις παραπάνω ώρες για να δείξεις την αφοσίωσή σου στην εταιρεία στην οποία βρίσκεσαι ή διεκδικείς τα δικαιώματά σου. Τι από τα δύο, και θέλω να μου αιτιολογήσεις. Έχω ήδη ανεβάσει εγώ ένα poll στο Viber και τώρα θα σε πάω κατευθείαν, Νίκο Οικονομόπουλο. Κάτι κάνω λάθος, να ξέρεις. Εμείς θα το συζητήσουμε όλο αυτό την επόμενη ώρα. Άμα δεν έχεις το Viber του σταθμού, είναι 6931 35 70 27. Περιμένω εκεί όλες τις απαντήσεις.

Επιστρέψαμε εδώ στο Βάλουμε 96,5 και ήρθε η ώρα να δούμε μια ιδιαίτερα αισιόδοξη είδηση, η οποία έρχεται σήμερα από την Ιρλανδία, αποδεικνύοντας πως οι νέοι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να αλλάξουν τον κόσμο. Μία 18χρονη μαθήτρια κατάφερε να ξεχωρίσει διεθνώς χάρη σε μια καινοτόμα εφεύρεση που στοχεύει στην αντιμετώπιση των μικροπλαστικών, ενός από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Χθες είπαμε για το ψάρι το οποίο τρώει τα μικροπλαστικά. Τώρα θα πούμε και για αυτή την κοπέλα. Η νεαρή ερευνήτρια ανέπτυξε μια ιδέα που βοηθά στον εντοπισμό και τη μείωση μικροσκοπικών πλαστικών σωματιδίων που καταλήγουν στις θάλασσες, στο νερό που πίνουμε, αλλά και στην τροφική αλυσίδα. Η προσπάθειά της βραβεύτηκε σε διεθνή διαγωνισμό επιστήμης και τεχνολογίας, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον επιστημόνων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Η συγκεκριμένη είδηση μας θυμίζει ότι η καινοτομία δεν έχει ηλικία. Με γνώση, δημιουργικότητα και ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον, οι νέες γενιές δείχνουν ότι μπορούν να δώσουν λύσεις σε προβλήματα που απασχολούν ολόκληρο τον πλανήτη. Πολύ θετικά τα νέα, όχι μόνο για την αντιμετώπιση του περιβάλλοντος, αλλά και για την βράβευση μιας νέας επιστήμονα, μιας πανέξυπνη κοπέλας. Και συγχαρητήρια και μπράβο τες. Μέλισσα, σου έχω τώρα γυρισμός. Εγώ θα έρθω πίσω μαζί σου μετά τις διαφημίσεις εδώ στο Παλμό 96,5.

0: αγαπώ.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Παλμός 96,5.
9: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις, εγώ είμαι η Vivian και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στο Χολεργό, όπου ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια ανέδωσε τέλος στη ζωή του. Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για παράνομες επιδοτήσεις και οικονομικές απάτες με δεκάδες συλλήψεις και δεσμεύσεις παιδικών λογαριασμών. Ξεκίνησε σήμερα η καταβολή των συντάξεων Ιουνίου για περισσότερους από 2,6 εκατομμύρια δικαιούχους, σύμφωνα με τον ΙΕΦΚΑ. Στην πολιτική επικαιρότητα, αναμένονται οι ανακοινώσεις για τον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ παράλληλα η Μαρία Καριστιανού προχωρά σε διαδικασίες ίδρυσης νέου κόμματος. Στην οικονομία, ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ΔΕΗ μετά την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media του σταθμού. Θα πας στο Facebook Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Παλμός 965 FM. Προσοχή στο TikTok, χωρίς κόμμα, χωρίς τελεία, χωρίς τίποτα. Και εκεί θα μας κάνεις ένα follow. Θα πας προφανώς και στο Viber στο 6931 35 70 27, στο οποίο μου στέλνεις τις καλημέρες σου, τα νέα σου, και εκεί συμμετέχεις και σε όλα τα παιχνίδια που έχουμε. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψω με παιχνιδάκι Mystery Sound, που θα σου βάλω έναν ήχο και πρέπει να μαντέψεις τι είναι και να μου στείλεις την απάντησή σου στο Viber. Αλλά πριν περάσουμε σε αυτό, ήθελα να σου πω για το e-contract της Energy, ένα προϊόν που εμένα προσωπικά με έχει ενθουσιάσει απίστευτα, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη, μειώνοντας τη γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι και τώρα για να αλλάξει υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εμένα, αλλά και όλους εσάς που το ψηφίσατε προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του, το οποίο εγώ το θεωρώ πάρα πολύ λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

επέστρεψα και επέστρεψα όπως σου υποσχέθηκα με παιχνιδάκι Mystery Sound. Δηλαδή, θα σου βάλω εγώ έναν ήχο. Εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό το οποίο ακούς και να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber εδώ του σταθμού στο 6931-3570-27. Να ξέρεις, αυτή την εβδομάδα θα έχουμε ένα μεγάλο δώρο την Παρασκευή. Ένα ζευγάρι γυαλιά από το Οπτικά Ζωγράφος. Θα μπείτε όλοι όσοι μαντέψετε σωστά σε μία κλήρωση και από εκεί θα βγει ο μεγάλος νικητής. Τώρα το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις λίγο πιο δυνατά την ένταση σου και να ακούσεις πάρα πολύ προσεκτικά. Αυτό πρέπει να μαντέψεις εσύ τώρα. Τι είναι, είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι είναι πάρα πολύ εύκολο για εσένα. Το ξέρεις ότι δεν θα σου δώσω όταν έχω τόσο εύκολους ήχους. Δεν θα σου δώσω hint, θα σε πάω όμως κατευθείαν με Metro Boomin, The Weeknd και 21 Savage στο Creepin και μετά επιστρέφω με Συνταγούλα, οπότε πάρε και ένα χαρτί και ένα μολύβι να σημειώσεις.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Μία από τις αγαπημένες μου συνταγές σου έχω ετοιμάσει. Συνταγή για γεμιστά θράψαλα. Είπαμε, έρχεται το καλοκαιράκι, οπότε εγώ θέλω να σε πάω σε πολύ καλοκαιρινά φαγητά και παραδοσιακά και λίγα πιο μοντέρνα. Θα δούμε πιο μετά. Τα υλικά που θα χρειαστείς τώρα για να κάνεις τα γεμιστά σου θράψαλα είναι για 4 άτομα περίπου, να ξέρεις, θα βγει η συνταγή. Είναι 1 κιλό θράψαλα καθαρισμένα, 1 φλιτζάνι ρύζι καρολίνα, 1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 ντομάτες τριμμένες, μισό φλιτζάνι μαϊντανό ψιλοκομμένο, 1 σκελίδα σκόρδο ή και 2 ή και 3 ανάλογα το πόσο σου αρέσει εσένα. Μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο και μισό φλιτζάνι λευκό κρασί από εκεί πέρα, αλάτι, πιπέρι, λίγη ρίγανη και χυμό από ένα λεμόνι. Τι κάνεις τώρα, πλένεις καλά τα θράψαλα και κρατάς τα πλοκάμια τους. Ψιλοκόβεις τα πλοκάμια και τα σοτάρεις σε κατσαρόλα με λίγο ελαιόλαδο. Προσθέτεις το κρεμμύδι και το σκόρδο μέχρι να μαλακώσουν. Ρίχνεις το ρύζι και ανακατεύεις για 2 με 3 λεπτά. Μετά σβήνεις όλο αυτό το μείγμα με κρασί. Προσθέτεις τη μισή ντομάτα, το μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι και λίγη ρίγανη. Αφήνεις τη γέμιση να πιει τα υγρά της για 5 με 10 λεπτά και την αποσύρεις. Γεμίζεις μετά τα θράψαλα μέχρι τα 3 τέταρτα, επειδή θα διωγγωθεί το ρύζι, να ξέρεις. Δεν το γεμίζεις εντελώς, όπως και στα γεμιστά. Και κλείνεις με μία οδοντογλυφίδα. Τα τοποθετείς σε ταψί, περιχύνεις με την υπόλοιπη ντομάτα, το ελαιόλαδο και λίγο νερό. Ψήνεις στους 180 βαθμούς για περίπου 40 με 45 λεπτά και στο τέλος προσθέτεις λεμόνι και φρέσκο μαϊντανό και γίνεται μούρλια. Εξαιρετικό. Και πάρα πολύ εύκολο να εντυπωσιάσεις έναν άνθρωπο με αυτό το τέτοιο. Άμα θέλεις να εντυπωσιάσεις εσύ κάποιον. Έλενα Παπαρίζου, έχω τώρα, αν είχες έρθει πιο νωρίς, επιστρέφω μετά από διαφημίσεις.

0: είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες. Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
10: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
10: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου?
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής?
12: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κύριλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.
17: Παλμός.
0: 96,5.
17: Επιστρέψαμε εδώ στο Πάλμο 96,5 για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Σε περίπτωση που δεν το ξέρεις, είσαι συντονισμένο στο Πλάκα με κάνεις. Ακούσε εμένα τη Vivian και θα είμαι εδώ για ακόμα μία ώρα μέχρι τις μία η ώρα το μεσημέρι. Έτσι να σου κάνω παρεούλα, να σου λέω τα νέα μου, να σου λέω αστείες ειδήσεις από τον κόσμο, να σου λέω διάφορα πράγματα. Λοιπόν, θα σε πάω όμως τώρα γρήγορα να δούμε πώς είναι ο καιρός αυτή τη στιγμή και πώς είναι και η κίνηση. 24 βαθμοί Κελσίου μέσα στη θερμοκρασία στους 29 αυτή τη στιγμή, μέχρι και 30 θα φτάσει κανονικά η θερμοκρασία και έχει ένα μικρό 6% πιθανότητα για βροχή με αίθριο καιρό. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα βρέξει, αλλά για καλό και για κακό έχει στο αμάξι, ας πούμε, μία ομπρέλα. Λοιπόν, τώρα να δούμε την κίνηση, η οποία φαίνεται ότι έχει πάρει τον κατήφορο. Φαίνεται ότι στην φορά η οποία πηγαίνει από τα ανατολικά προς τα δυτικά, στον περιφερειακό, μετά την έξοδο για Τριανδρία, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κόλλημα, περίπου στο 1,5 με 2 χιλιόμετρα, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα στην Ολυμπιάδο, στην Αγίου Δημητρίου. Η Εγνατία είναι πιο καθαρή, αλλά και η Τσιμισκή φαίνεται ότι είναι αρκετά κλειστή. 3 Σεπτεμβρίου έχει πρόβλημα και οι μικρές καθυστερήσεις, αλλά πολλές σε κάθε φανάρι, έτσι όπως το κόβω εγώ, υπάρχουν και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα. Η Όλγας φαίνεται να έχει ένα πρόβλημα και εκείνη. Δεν πειράζει, υπομονή, μόνο αυτό σου χρειάζεται πλέον, υπομονή και να βάλεις λίγο πιο δυνατά τον παλμό στα ηχεία σου, έτσι να σου κάνω όμορφη παρεούλα. Και τώρα όμως, επειδή εντάξει, ξέρω ότι μπορεί να είσαι κολλημένος στην κίνηση, θα σου πω για διαγωνισμό. Θέλω να μου πεις άμα εσύ νιώθεις λάκι, άμα εσύ νιώθεις τυχερός, γιατί τα Φορόλ γιορτάζουν τα 13η γενέθλιά τους και σπουδαία πράγματα συμβαίνουν για όλους εμάς που αγαπάμε τα Φορόλ. 157 νικητές κερδίζουν μεγάλα δώρα, iPhone 17 Pro Max, PS5, MacBook και πολλά άλλα. 156 κερδίζουν βασικά αυτά τα μεγάλα δώρα και ένας κερδίζει αυτοκίνητο. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα φύγει με το αυτοκίνητο. Ο διαγωνισμός Lucky 13 χρόνια στα Φορόλ και είσαι Lucky. Εγώ σου λέω πήγαινε τώρα σε ένα κατάστημα Φορόλ, βρες τα προϊόντα που έχουν το κίτρινο τιμοδείκτη και πάρε μέρος στην κλήρωση. Γιώργος Σαμπάνης, έχω τώρα δεν μ' αγαπούσες, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να ξανασυζητήσουμε για την ερώτηση που σας έκανα και το poll το οποίο έχω ανεβάσει στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27, άμα θα κάνατε υπερορίες χωρίς πληρωμή, δηλαδή να δεχτούμε να δουλέψουμε παραπάνω ώρες για να δείξουμε την αφοσίωση στην εταιρεία μας ή να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Οι περισσότεροι εδώ μου έχετε πει προφανώς και όχι, ότι δεν θα το δεχόσασταν να δουλεύετε παραπάνω ώρες. Και εγώ από μένα είναι ναι αυτό που λέτε. Κυριολεκτικά συμφωνώ απόλυτα. Εκτός αν μιλάμε για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες μιλάμε για κάτι το οποίο είναι όντως καριέρα. Δηλαδή, άμα είσαι πολίτρια ή πολιτής ή μπαρίστα σε ένα κατάστημα, δεν θα κάνεις καριέρα. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά δεν θα κάνεις καριέρα σε αυτό το κατάστημα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε μη δεχτείς να κάνεις τέτοια πράγματα για να δείξεις την αφοσίωσή σου. Σε τέτοιου είδους δουλειές, τη μία μέρα είσαι, την άλλη δεν είσαι. Αν μιλάμε τώρα για μια εταιρεία στην οποία έχεις επενδύσει πάρα πολύ χρόνο, τότε ίσως και να χρειαστεί. Τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν είχα εγώ ποτέ τέτοιο θέμα. Αντώνη Ρέμο, σου έχω τώρα. Μην ξαναρθείς, μετά σου έχω και Δέσποινα Βανδύ, όλο λείπεις εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ήρθε η ώρα να σου πω πάλι να πας γρήγορα γρήγορα στα social media να μας κάνεις ένα follow. Θα πας στο Facebook Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας στο TikTok Παλμός 965 FM και θα πας και στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί μου στέλνεις ό,τι μήνυμα θέλεις. Είναι η πιο άμεση επαφή που μπορούμε να έχουμε εμείς οι δύο. Να ξέρεις, κάθε παραγωγός είναι πίσω από τον υπολογιστή έτοιμος να σου απαντήσει σε ό,τι μήνυμα θα του στείλεις. Αλλά τι άλλο θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω ότι άλλο εσύ να περιμένεις την επόμενη μισή ώρα που θα είμαστε μαζί σου. Έχω νέα από τη showbiz σου, έχω αστεία νέα από τον κόσμο και έχω να σου πω και για το Martin Fight Club. Λοιπόν, το Martin Fight Club είναι μια σχολή πολεμικών τεχνών στην οποία κάνεις πυγμαχία, κάνεις και kickboxing. Τα αθλήματα αυτά προσφέρουν αυτοπεποίθηση, αυτοάμυνα και πειθαρχία και προφανώς υπάρχουν διαφορετικά τμήματα για να μπορέσεις να πας στο κατάλληλο για εσένα. Υπάρχουν τμήματα για παιδιά, υπάρχουν τμήματα για ενήλικες, για αρχάριους και για προχωρημένους. Απλά πηγαίνεις Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16, βλέπεις το χώρο και κλείνεις εκεί πέρα την πρώτη σου ή την επόμενή σου προπόνηση. Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα και την καρμπή σου έχω τώρα υποσυνείδητο, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: μια βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Παλμός 96,5.
4: Επιστρέψαμε, σου είπα, θα επιστρέψω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω να σου συνεχίσω λίγο αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα τα οποία σου έλεγα για το Martin. Martin Fight Club, λοιπόν, Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Μπορείτε να τους βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο Google Maps. Απλά γκουγκλάρετε το όνομα Martin Fight Club. Και θέλω να σου πω ότι είναι πολύ σημαντικό να πας εκεί, γιατί έχουν πάρα πολλούς αθλητές οι οποίοι έχουν βραβευτεί. Συμμετάσχουν μόνιμα σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και σε αθλητικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας και έχουν πάρα πολλές βραβεύσεις. Οπότε, άμα θέλεις και εσύ να είσαι λίγο πιο, το βάζω εντός εισαγωγικών, επαγγελματίας, είτε στην πυγμαχία είτε στο kickboxing, καλό είναι να πας εκεί, να τους πεις ότι σε έστειλε και ο Παλμός 96,5. Έχει και απίστευτο οικογενειακό κλίμα, είμαι σίγουρη ότι θα σε αρέσει. Τώρα όμως θα σε πάω πάρα πολύ γρήγορα σε μια εξαιρετική είδηση, η οποία έρχεται από την ελληνική showbiz. Μια πολύ συγκινητική είδηση, η οποία έχει να κάνει με τη Δήμητρα την Παπαδοπούλου. Από το χώρο του πολιτισμού έρχεται και μας θυμίζει ότι ποτέ δεν είναι αργά για νέα ξεκινήματα και προσωπικές κατακτήσεις. Η αγαπημένη ηθοποιός και σεναριογράφος Δήμητρα Παπαδοπούλου, σε ηλικία 64 ετών, κατάφερε να ολοκληρώσει τις σπουδές της και να πάρει το πτυχίο της, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα επιμονής και έμπνευσης. Με μια συγκινητική ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ίδια μοιράστηκε τη χαρά και τη συγκίνησή της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Εμένα αυτό πολύ με συγκίνησε, να την πω την αλήθεια μου. Μπαμπά πήρα πτυχίο», αφιερώνοντας αυτή τη σημαντική στιγμή στον πατέρα της. Η γνωστή δημιουργός, που έχει χαρίσει στο ελληνικό κοινό μερικές από τις πιο αγαπημένες τηλεοπτικές και θεατρικές στιγμές, αποδεικνύει πως η γνώση, η προσωπική εξέλιξη και τα όνειρα δεν έχουν ηλικία. Η ιστορία της έγινε αμέσως θέμα συζήτησης, έγινε viral σε όλα τα social media, με χιλιάδες ανθρώπους να τη συγχαίρουν για την επιμονή και το παράδειγμα της. Τουλάχιστον συγχαρητήρια θα της πω εγώ. Εντάξει, συγκινήθηκα αυτό που είπε, επειδή και εγώ δυσκολεύομαι να πάρω το πτυχίο μου. Αλλά εντάξει, αυτά είναι άλλες συζητήσεις πιο βαθιές. Δεν πειράζει. Σταν και ζηλεύω που σε έχει, σου έχω εγώ τώρα. Μετά σε έχω και μέλησες 30-40 εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ένας άνδρας, πατέρας 102 παιδιών από 12 διαφορετικές συζύγους, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν ζήτησε δημόσια βοήθεια για την οικογένειά του, δηλώνοντας πως τα οικονομικά του δεν υπαρκούν πλέον για να καλύψει τις βασικές ανάγκες όλων των μελών της οικογένειας. Σύμφωνα με την τοπική κοινωνία, ο ίδιος έχει μεγαλώσει την οικογένειά του επί σειρά ετών, όμως πλέον αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στη σύντηση και την καθημερινή φροντίδα των παιδιών. Η ιστορία του έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση διεθνώς, όχι μόνο για το μέγεθος της οικογένειας, αλλά και για τα ζητήματα που αναδεικνύει γύρω από την οικονομική αντοχή, τον οικογενειακό προγραμματισμό και τις κοινωνικές συνθήκες σε περιοχές με περιορισμένους πόρους. Εγώ διαφωνώ με όλη αυτή την είδηση, γιατί όταν κυριολεκτικά έχεις 102 παιδιά και έχεις επιλέξει να είσαι παντρεμένος με 12 διαφορετικές γυναίκες, συγγνώμη, απλά είσαι, δεν ξέρω, σαδιστής. Κάτι περίεργο είσαι. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Είναι οι δικές σου επιλογές και όπως. Όπως έστρωσες στο κρεβάτι σου να κοιμηθείς. Εγώ έχω να πω ότι 300 ευρώ και μια καλή τηλεόραση θα είχαν λύσει πολλά από τα προβλήματα του ανθρώπου. Νατάσα Θεοδωρίδου, έχω τώρα φορτηγό. Ένα φορτηγό, παιδιά, έχει ο άνθρωπος. Πολύ ταιριάζει αυτό το τραγούδι. Επιστρέφω σε πολύ λίγο να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή.

κάπου εδώ. Δυστυχώς τελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να περάσετε όμορφα μαζί με. Εγώ πέρασα εξαιρετικά με την παρέα που μου κάνατε. Σου υπενθυμίζω ότι είμαι καθημερινά εδώ για να σου κάνω παρέα από τις 11 μέχρι και τις 1 η ώρα. Από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Πλάκα με κάνεις μόνο στον Παλμό 96,5 με εμένα τη Vivian. Τώρα περιμένεις, έρχεται σε πολύ λίγο η Χρυσή Πλάκου με τη δικιά της εκπομπή και το απόγευμα από τις 3 μέχρι και τις 5 έχουμε Αναστασία Τερασίδου στα μικρόφωνα. Από όλους εμάς εδώ πέρα στον Παλμό, να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: είναι μία.
1: Σύθηκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
4: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζί. Μένου σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβια Δάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Παλμός 96,5.
10: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Είσαι λοιπόν και σήμερα που αλλού σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου, είμαι και σήμερα η ραδιοφωνική σου παρέα. Μέχρι και τις 3 είναι Τρίτη 26 Μαΐου. Γράφει το ημερολόγιο, πάει και ο Μάιος, τον φάγαμε. Λοιπόν, τι κάνεις και πώς μου είσαι? Εγώ θέλω να σου πω ότι νιώθω λίγο έτσι μια κούραση, αλλά έχω και μια χαρά και έναν ενθουσιασμό μέσα μου. Θα σου πω ευθύς αμέσως γιατί. Χθες λοιπόν ως Παλμός 96,5 είχαμε τη χαρά και την τιμή να βρισκόμαστε στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης και να τα αναμεταδίδουμε. Περάσαμε λοιπόν ένα εξαιρετικό δίωρο εκεί πέρα στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη και θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω εδώ πέρα στον αέρα δημόσια την Κουλτουρόσουπα και τον υπεύθυνό του, τον Γιάννη Τσιρόγλου, ο οποίος μας εμπιστεύτηκε φέτος για την αναμετάδοση. Ήταν πραγματικά η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Τώρα λοιπόν στα νέα του καιρού να σου πω ότι έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Θέλω όμως να προετοιμαστείς, θέλω να πάρεις μια ανάσα, γιατί βλέπω κάτι τριαντάρια θα χτυπήσει το μεσημέρι. Δεν ξέρω, ο καιρός κάπως την έχει δει ξαφνικά. Από βροχές και καταιγίδες έχουμε πάει σε κατά καλό καιρό 26 Μαΐου. Λοιπόν, στους δρόμους της πόλης είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα αυτή την ώρα. Βλέπω μόνο λίγες καθυστερήσεις στο κέντρο, στην Εγνατία και λίγο στην Αγίου Δημητρίου. Στην περιφερειακή έχουμε μερικά θέματα με κατεύθυνση δυτικά, αλλά τίποτα το ανησυχητικό. Στα δυτικά της πόλης τώρα είναι καθαρή η εικόνα σχετικά. Έχουμε λίγες καθυστερήσεις μόνο στα φανάρια της Λαγκαδά και στα ανατολικά καθυστερήσεις έχει αυτή την ώρα η Εθνική Αντιστάσεως. Έχουμε λίγα θέματα στην Καραμανλή, αλλά κατά τα άλλα τίποτα το ανησυχητικό. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία και ήσυχη Τετάρτη για την ώρα. Θέλω λοιπόν να ανοίξει την ένταση, θέλω να πάρει θέση, γιατί το πρώτο 60 λεπτό ανοίγει εδώ με Νίκο Οικονομόπουλο και όπου και αν πας, εδώ στον Παλμό 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Να που γίνεται λοιπόν όλα. Γίνονται στο λέει άλλωστε και ο Αντώνης Ωρέμος εδώ δυνατά στον Παλμό 96,5. Τώρα λοιπόν 16 λεπτά μετά τη μία, είμαι η Χρύσα φυσικά και αυτή είναι η στιγμή να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν απόλαυσε κάτι χωρίς να το μοιραστείς. Δεν χρειάζονται να γίνονται content στο Instagram, σε story ή σε μια ανάρτηση, γιατί από τότε που βγήκαν τα social κάπως το έχουμε δεδομένο ότι πρέπει να τα ανεβάσουμε σε story. Δεν χρειάζεται. Κράτα αυτή την προσωπική στιγμή για σένα και μόνο. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι κάθε μεγάλη ή μικρή δημιουργία ξεκινά μέσα σε μια όμορφη κουζίνα. Η Δίνα Σκουτζίνε λοιπόν σχεδιάζει τη δική σου κουζίνα με λειτουργικές λεπτομέρειες όπως αρμόζει στο γούστο σου και προσαρμοσμένη στο χώρο σου. Δίνα Σκουτζίνε λοιπόν στη Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr να μπεις ή να πας από κοντά να διαλέξεις την κουζίνα σου και το σχέδιο που θέλεις. Τώρα όμως να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση γιατί ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης μόνο εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Billy Eilish λοιπόν εδώ στο Παλμού 96,5. Είμαστε 27 λεπτά μετά τη μία, στο πρώτο 60 λεπτό σταθερά εδώ πέρα. Τώρα εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Τα έχουμε όλα ένα προς ένα για να μην χάνεις ούτε λεπτομέρεια, τίποτα απολύτως. Και θέλω να μου στείλεις και ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού να μου πεις τι κάνεις και πώς είσαι και αν με ακούς τέλος πάντων εκεί πέρα έξω στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας, μια όμορφη στιγμή αθλητικού σεβασμού εκτελήθηκε στο T-Center όταν ο Γιάννης Αντετοκούμπο συνάντησε τον Άλπερεν Τσεγκούν λίγους μήνες μετά την ένταση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσά τους στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ο Greek Freak λοιπόν ήταν εκείνος που τον αντιλήφθηκε πρώτος, τον φώναξε και οι δυο τους αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά και λίγα λόγια, δείχνοντας πως άφησαν πίσω τους όσα συνέβησαν τότε στο παρκέ. Μια στιγμή λοιπόν που θύμισε πως ο αθλητισμός μπορεί πάντα να ενώνει και θέλουμε πάντα να ενώνει ο αθλητισμός. Γι' αυτό είναι και γι' αυτό υπάρχει. Μέσα από τον αθλητισμό λοιπόν μαθαίνουμε να κερδίζουμε, μαθαίνουμε όμως και να χάνουμε. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ένα από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια στα βέντο και αναδρομικά εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Παλμός 96,5.
5: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα δρυμύτερη γρήγορα. Γρήγορα είμαι η Χρύσα. Φυσικά είμαι μαζί σου μέχρι και τις 3 και τώρα στα μουσικά νέα της ημέρας. Να σου πω ότι η Miley Cyrus έγινε η πρώτη στάρ της γενιάς της με αστέρι στο Hollywood. Η Miley Cyrus λοιπόν περπάτησε στην ιστορία του Hollywood, καθώς την Παρασκευή 22 Μαΐου του 2026 έγινε το πρώτο πρόσωπο της γενιάς της δεκαετίας του 90 που τιμάται με το δικό του αστέρι στο θρελικό Hollywood Walk of Fame. Η 33χρονη καλλιτέχνηδα λοιπόν που ξεκίνησε την πορεία της ως το κορίτσι Χάνα Μοντάνα παρέλαβε και αυτή το δικό της αστέρι, επισφραγίζοντας μια διαδρομή γεμάτη διαρκής μεταμορφώσεις από την παιδική τηλεόραση στην κορυφή της παγκόσμιας pop σκηνής. Εγώ λοιπόν να σου πω ότι δηλώνω φαν της Χάνα Μοντάνα, ήτανε για τα παιδικά μου χρόνια η Χάνα Μοντάνα και ήμουν και τρομερά ενθουσιασμένη. Μπράβο λοιπόν σε αυτό το κορίτσι, τη Miley Cyrus, που το κατάφερε αυτό έτσι να φέρει εις πέρα στη γενιά μας. Λοιπόν, τώρα να σου πω για σένα που δεν έχεις τι να κάνεις αυτές τις ημέρες και ψάχνεις, στις 28 Μαΐου το ιντερνετικό φαινόμενο των Backrooms έρχεται στη μεγάλη οθόνη του Cineplex, μέσα λοιπόν από την πιο ατμοσφαιρική ταινία τρόμου της χρονιάς. Τα Cineplex λοιπόν δημιούργησαν ένα δωρεάν video game εμπνευσμένο από τον κόσμο του Backrooms. Αναζήτησε λοιπόν τον σύνδεσμο tinyurl.com και μπες και εσύ στο παιχνίδι. Από 28 Μαΐου στα Cineplex και κλείσε λοιπόν τώρα τη θέση σου στο cineplex.gr. Να μείνεις όμως τώρα εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται η μοναδική, η Νατάσα Θεοδωρίδου, και ήταν να βρεθούμε εδώ στον Παλμό 96,5.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στις

Λοιπόν, πόσο μαζονάκι το θες εδώ στον Παλμό? Ναι, πολύ είναι η απάντηση. Καλά, έρχεται και 10 Ιουνίου εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι, το ότι έχω κλείσει να πάω. Κάνουμε και προθέρμανση από ό,τι φαίνεται εμείς εδώ. Γκούτσι φόρεμα λοιπόν και Γιώργος Μαζονάκης, φοβερό κομμάτι από τα παλιά, διαχρονικό, όποτε για να τα ακούσεις είναι φανταστικό. Τώρα λοιπόν θέλω να σου μιλήσω έτσι λίγο για την αυτοπεποίθηση και τους ανθρώπους που έχουν αυτοπεποίθηση και αυτό φαίνεται από χιλιόμετρα μακριά με μερικά χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα λοιπόν σέβονται το συνομιλητή τους, όποιος και αν είναι αυτός, ακούν με προσοχή όσα λέγονται, δίχως να διαφορούν ούτε να προσποιούνται. Καλλιεργούν λοιπόν την αυτοπεποίθηση και τον αυτοσεβασμό στους ανθρώπους γύρω τους και προσπαθούν να τους εμψυχώσουν ψυχολογικά και όχι να τους ρίξουν. Λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις απόψεις των άλλων και σέβονται τις ιδέες τους, δεν φοβούνται να συναναστραφούν με αγνώστους, ούτε ντρέπονται σε χώρους με πολλούς καλεσμένους, διατηρούν την ψυχραιμία τους ακόμα και όταν όλοι γύρω τους είναι σε μια έξαλλη κατάσταση. Και τελευταίο και καλύτερο, δεν φοβούνται τη μοναξιά, μπορούν να βρουν τη γαλήνη μέσα στο σκοτάδι και μόνοι τους. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν, αν τα έχεις, έχεις εξαιρετική αυτοπεποίθηση και τα πας πάρα πολύ καλά με αυτό το θέμα. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να το βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό λοιπόν γιατί εμείς οι ίδιοι ως καταναλωτές είμαστε και οι πιο αυστηροί κριτές. Το e-contract λοιπόν της Energy βραβεύτηκε από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του και όχι ότι είχαμε και κάποια αμφιβολία δηλαδή γι' αυτό. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα σύμβολο ενέργειας και το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία λοιπόν που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract της Energy το κλείσιμο του συμβολίου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν λοιπόν δεν αξίζει αυτό να είναι το προϊόν της χρονιάς, τότε δεν ξέρω ποιο. Λοιπόν, να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται τώρα ο μοναδικός ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ψάχνει την αγάπη εδώ στον Παλμό 96,5.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
9: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

0: κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χατζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5. Παλμός 96,5.
1: 2 και 4 πρώτα λεπτά λοιπόν στον Παλμό 96,5. Σταθερά Χρυσαπλιάκου στο μικρόφωνο. Είμαι μαζί σου λοιπόν για ακόμη μία ώρα μέχρι και τις 3. Σε καλωσορίζω δεύτερο 60 λεπτό. Γεια σου και χαρά σου, έπρεπε κάπου εδώ πέρα να ξαναπώ, αλλά ξεχάστηκα. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι στα νέα του καιρού είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. 29 βαθμούς λίγο πριν το 30. Μόλις το 30 να ξέρεις θα κάνω πάρτι. Τώρα λοιπόν βλέπω ότι στους δρόμους της πόλης είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Στην περιφερειακή δεν βλέπω ιδιαίτερα δυσκολίες. Στα δυτικά έχουμε μόνο καθυστερήσεις λίγο εκεί στη Λαγκαδά και στα φανάρια του Βαρδάρη βλέπω κάποια θέματα. Στο κέντρο είναι πάρα πολύ καλή εικόνα αυτή την ώρα. Στα ανατολικά έχουμε μερικά ζητήματα κλασικά στην Καραμανλή και έχουμε και κάποιες καθυστερήσεις και στην Εθνικής Αντιστάσεως. Και βλέπω ότι λίγο και στα στενά εκεί σε Μαρτίου, Παπαναστασίου και Μπότσαρη έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Οπότε λίγη υπομονή στα ανατολικά της πόλης. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι τελικά την ομορφιά σε ένα σπίτι δεν τη φτιάχνουν τα πολλά. Τη φτιάχνει λοιπόν ένα όμορφο πλακάκι, μια μπανιέρα γεμάτη νερό που σε περιμένει στο τέλος της ημέρας, ένα νηπτήρας που δένει απόλυτα με το χώρο. Αυτές τις λεπτομέρειες λοιπόν υπηρετεί εδώ και χρόνια ο Φωτιάδης Bathroom and Tiles στη Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στην Ανατούμπα και στη σελίδα τους στο Instagram Φωτιάδης Bath. Να μπεις λοιπόν να διαλέξεις, να δεις έτσι τα σχέδια, να κάνεις και εσύ το δικό σου μπάνιο. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση γιατί το δεύτερο 60 λεπτό ανοίγει η μοναδική η Δέσπρα Βανδύ με το Ουτοπία εδώ στον Παλμό 96,5.

Νίκος Απέργης λοιπόν και αυτά τα χίλια εδώ στον Παλμό 96,5 και 15 λεπτά μετά τις 2 και δεύτερο 60 λεπτό. Και είμαι η Χρύσα φυσικά και εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965 FM στο Instagram και Παλμός 965 FM στο TikTok. Και θέλω να μου στείλεις και ένα μήνυμα εδώ στο Viber του σταθμού, να μου πεις τι κάνεις και πώς είσαι και αν μ' ακούς και αν αντέχεις και αυτή τη ζέστη εκεί πέρα έξω στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν το γύρο του διαδικτύου κάνει αυτές τις ημέρες ένα βιντεάκι που δείχνει ότι η αγάπη για τα ζώα ενώνει ένα ολόκληρο στάδιο. Μια απίστευτη λοιπόν και άκρως αγωνιώδη στιγμή εκτυλίχθηκε σε μια κερκίδα σταδίου όταν μια γάτα βρέθηκε παγιδευμένη στη στέγη και άρχισε να γλιστράει, κινδυνεύοντας με ελεύθερη πτώση από πολύ μεγάλο ύψος. Θέλω να σου πω ότι οι οπαδοί που κάθονταν ακριβώς από κάτω δεν έχασαν ούτε δευτερόλεπτο. Με αστραπιαία αντανακλαστικά άνοιξαν μια μεγάλη σημαία, δημιουργώντας ένα αυτοσχέδιο δίχτυ ασφαλείας. Μετά λοιπόν από μερικά δευτερόλεπτα απόλυτης αγωνίας, η γάτα έπεσε με ασφάλεια πάνω στη σημαία, την αγκάλιασαν λοιπόν και την άφησαν να πάει στο καλό, να πάει να βρει το δρόμο της. Και μπράβο λοιπόν σε αυτούς τους οπαδούς που αγαπάνε τα ζώα και το δείχνουν. Και μπράβο, πρέπει να αγαπάμε τα ζώα γιατί τα ζώα είναι φίλοι μας. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις Νίκο Οικονομόπουλο. Τώρα όμως έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου και ζητάει το λογαριασμό εδώ στον Παλμό 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Πόσο καλοκαιρινό τραγούδι λοιπόν, και αλήθεια είναι ότι δεν κρατιόμαστε να το χορέψουμε στα μπιτσόβαρα πάρα πολύ σύντομα. Τώρα λοιπόν είναι η αγαπημένη μου στιγμή να σου μιλήσω για σχέσεις. Δεν είναι λοιπόν πολλές οι φορές που έχεις αναρωτηθεί γιατί μερικοί άνθρωποι δεν ανεβάζουν τη σχέση τους στα social media. Λοιπόν, σε μια εποχή που όλα πλέον τα ανεβάζουμε online, εκείνοι οι άνθρωποι που δεν ανεβάζουν τη σχέση τους στα social media φαίνονται κάπως ύποπτοι και ξέρεις, μετά αρχίζουν και εκείνες οι παράξενες ερωτήσεις. Μήπως κρύβει τη σχέση του, μήπως δεν είναι σοβαρά μαζί, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λες και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πρέπει να το ξέρουν όλοι εκεί πέρα έξω. Λοιπόν, τώρα θέλω να σου πω ότι σύμφωνα με έρευνες, στην πραγματικότητα πολλοί άνθρωποι που κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα social media το κάνουν ακριβώς επειδή τη θεωρούν πολύ σημαντική. Θέλουν λοιπόν να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους και να αποφύγουν την έκθεση. Η ψυχολογία λοιπόν συνδέει αυτή τη στάση με την εσωτερική ασφάλεια. Άτομα που νιώθουν σίγουρα για τη σχέση τους συχνά δεν αισθάνονται την ανάγκη να το αποδείξουν δημόσια. Δεν χρειάζονται ούτε τα likes, ούτε τα reactions, ούτε τίποτα άλλο. Η σχέση λειτουργεί έτσι από μόνη της όταν είναι μόνοι τους ιδιωτικά. Στην τελική αυτό δεν είναι το σημαντικό. Εσύ και ο άλλος να τα βρίσκετε ή οι άλλοι τέλος πάντων, κατάλαβες, το τέρι σου. Αν τα βρίσκετε εσείς μεταξύ σας, δεν υπάρχει καμία ανάγκη να το βγάλεις στα social media. Εγώ αυτό ξέρω. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα όμως, αν αβήσει και εξαίρεση, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Παλμός 96,5.
5: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα. Είμαι η Χρύσα φυσικά. Λίγα λεπτά πριν σε αφήσω για σήμερα και κλείσω τη σημερινή εκπομπή. Πριν όμως γίνει αυτό, θέλω τώρα να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη στους άντρες της παρέας, αλλά έπεσε στα χέρια μου μια ωραία έρευνα με τους 9 κορυφαίους προορισμούς για solo traveling γυναικών και προφανώς εγώ δεν μπορούσα να μην το μοιραστώ. Τα solo ταξίδια γυναικών λοιπόν δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά ένας νέος τρόπος να ανακαλύπτουμε τον κόσμο αλλά και τον εαυτό μας. Πρώτος και καλύτερος προορισμός λοιπόν, Λισαβόνα στην Πορτογαλία, οροσειρά του Άτλαντα στο Μαρόκο, Άμστερνταμ στην Ολλανδία, Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή, ο Αχάκας στο Μεξικό, Κοπενχάγη στη Δανία και Κιώτο στην Ιαπωνία. Εντάξει, προφανώς και μπορείς και αν είσαι άντρας θα τα διαλέξεις αυτά, έτσι. Δεν έχει να κάνει με το φίλο. Απλά τώρα τυχαία έπεσε αυτή η έρευνα εδώ στα χέρια μου, και εγώ είπα να σου το πω. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα έρθει ο Ηλίας Βρετός, τώρα όμως Κωνσταντίνος Αργυρός και ξημερώματα, εδώ στον Παλμό 96,5.

Μου μιλάς, μα νιώθω μόνος λοιπόν. Γιώργος Μαζωνάκης έχει την τιμητική του σήμερα εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα με μια γρήγορη και τελευταία ματιά, αρχικά να σου πω ότι έσκασε το πρώτο τριαντάρι εδώ στη Θεσσαλονίκη. 30 βαθμούς Κελσίου λοιπόν αυτή την ώρα καταγράφουμε στον καιρό. Ακραίο, ακραίο, ακραίο. Ήρθε λοιπόν το καλοκαίρι λίγο νωρίτερα. Τώρα στους δρόμους της πόλης να σου πω ότι έχουμε πολλά θέματα στην περιφερειακή αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα. Καλύτερα να την αποφύγεις. Αν περνάς όμως από το κέντρο, θέλω έτσι να κάνεις μια υπομονή λίγο στην Εγνατία, λίγο στην Νίκης και λίγο επάνω. Εκεί στην Ολυμπιάδος που έχουμε μερικά θέματα. Στα δυτικά της πόλης τώρα είναι πολύ καλή εικόνα. Έχουμε μόνο έτσι κάποιες καθυστερήσεις λίγο στην Παπανδρέου στη Νεάπολη και πάνω στα Πεύκα στην Παπανικολάου βλέπω ότι έχουμε ζητήματα. Στα ανατολικά της πόλης τώρα λίγο χαμηλή είναι η ροή εκεί στην Καραμανλή. Λίγα θέματα έχει εθνικής αντιστάσεως. Λίγο πολύ ξέρεις εκεί και τα στενά στα φανάρια. Γενικά από εδώ και πέρα, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, θέλω να κάνεις υπομονή γιατί δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Εννοείται θέλω να μείνεις εδώ γιατί έρχεται το κορίτσι μας η Αναστασία Ιταρασίδου 3 με 5. Να σου κρατήσει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα η ραδιοφωνική σου παρέα 1 με 3. Τώρα θα σε αφήσω με Θοδωρή Φέρη και Είπες εδώ στο Παλμό 96,5. Και εμείς μην ξεχνάς ότι δίνουμε το γνωστό μας, το καθιερωμένο μας το ραντεβουδάκι αύριο στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλόγλυκα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Παλμός 96,5.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Χαίρετε, μωρέ παιδιά. Τι κάνετε, πως είστε εδώ από το Παλμό 96,5 στην καρδιά της pop μουσικής. Είμαι Ανασέτα Ρασίδου και μόλις ξεκινήσαμε το μαγικό μας δίωρο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ο καιρός προς το παρόν μας τα λέει πάρα πολύ καλά. 29 βαθμούς, τα πρώτα τριαντάρια έχουν χτυπήσει στην Θεσσαλονίκη μας και να δούμε τι αναμένουμε. Το βράδυ φτάσει μέχρι και τους 21 βαθμούς. Τα πράγματα στο κέντρο είναι σχετικά καλά. Έχουμε μόνο κίνηση λεωφόρου Νίκης. Στα δυτικά μας, σε Μοναστηρίου φυσικά, στην Λαγκαδά και στα ανατολικά μας, σε Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο περιφερειακός είναι κατακόκκινος, οπότε μην τυχόν και πλησιάσετε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την επόμενη επιτυχία του Παλμού 96,5. Πάμε σε Dua Lipa και επιστρέφουμε για τα αθλητικά μας. Συντονιστείτε.
1: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

0: Είναι η ιδέα μου ή ακόμη ασχολούμαστε με τον Ολυμπιακό και τη EuroLeague? Γιατί νομίζω ότι όλοι αυτό κάνουν. Εχθές είχαμε Bundesliga και Paderborn με Wolfsburg 2-1 με κόκκινη κάρτα. Και σήμερα φυσικά έχουμε Γαλλία, σε τέτοιεν με νης, χάλαρα τα πράγματα. Όλοι πραγματικά ασχολούμαστε ακόμη με τη EuroLeague. Εχθές επικράτησε η ΑΕΚ δυστυχώς επί του Άρη στο μπάσκετ 102-99. Αλλά δεν πειράζει, γιατί η ομάδα της καρδιάς μας είναι στην καρδιά μας πάντα νικήτρια. Πάμε σε Άννα Βύση και Αιγαίο, καθώς το έχει απογειώσει.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου, θα θέλα σήμερα.
1: Τι κάνεις λοιπόν, και Νίνο με Ζώζεφιν εδώ στον Παλμό 96,5. Ήρθε η ώρα για το θέμα της ημέρας. Και γιατί μας αδικούν οι άνθρωποι σε όλες μας τις διαπροσωπικές σχέσεις? Τι κίνητρο μπορεί να έχει κάποιος για να μας αδικήσει ή και να μην έχει κίνητρο? Περιμένω το μηνυματάκι σας στο 69 31 35 70 27, στο Viber του Παλμού. Και πάντα να κάνετε και ένα γρήγορο ντου στα social media. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

0: Κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Παλμός 96,5.

η Βία Δάμου λοιπόν και είπε, και να σου θυμίσω ότι 28 Μαΐου, την ερχόμενη δηλαδή Πέμπτη, έχουμε το μεγάλο opening του Mega Shopping Park στην Γευγελή. Επίσης, στις 28 το ιντερνετικό φαινόμενο το Backrooms έρχεται στη μεγάλη οθόνη του Cineplex μέσα από την πιο ατμοσφαιρική ταινία τρόμου της χρονιάς. Τα Cineplex δημιούργησαν ένα δωρεάν video game εμπνευσμένο από τον κόσμο του Backrooms. Αναζήτησε tinyurl.com και μπες και εσύ στο παιχνίδι από 28 Μαΐου στα Cineplex. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο cineplex.gr. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να σου δώσω έτσι ένα tip της ημέρας που νομίζω θα σε βοηθήσει πολύ, γιατί και εγώ πρέπει να το εφαρμόσω. Βάλε λοιπόν ξυπνητήρι 10 λεπτά νωρίτερα από όσο νομίζω ότι χρειάζεσαι. Το έρχομαι σε 2 λεπτά στην Ελλάδα μεταφράζεται περίπου σε μικρό ημίχρονο. Ναι, το λέω και σε μένα που αργοπορώ. Πάμε λοιπόν σε Γιώργο Μαζονάκη και εδώ θα γυρίζει εδώ στον Παλμό 96,5.

Φωτιά στη νύχτα λοιπόν μας έβαλε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στο Παλμό 96,5. Πάμε τώρα σε κάτι ασυνήθιστο, κάτι που όταν το είδα απόρρισα. Στο μικρό νησί Τσουγκ Τσου στο Χονγκ Κονγκ ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο παραδοσιακός διαγωνισμός αναρρίχησης του φημισμένου αυτού κτηρίου μέσα σε μια ατμόσφαιρα έντονου χρώματος, συμβολισμού και λαϊκής συμμετοχής. Με το χτύπημα του γκονγκ, 12 διαγωνισμούς

0: κομμάτια μου λοιπόν, και Ηλίας Βρετός εδώ στον Παλμό 96,5. Παρέμως φυσικά βρίσκεται το Καρυπίδι Sweets & Nuts Μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο. Του φίλου μου του Ελισέου, που φυσικά αν το επισκεφτείς δεν θα θες να φύγεις μόνο με μία σακούλα πράγματα, αλλά με 10, καθώς έχει μέσα αποξηραμένα, γλυκά και ξηρούς καρπούς, αλλά πραγματικά, αν δεν πας, δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί ποικιλία σου μιλάω. Πάμε τώρα μία βόλτα στο κέντρο. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία και φυσικά Λεωφόρο Νίκης. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στα δυτικά μας, στην Λαγκαδά και στην Επτάλοφο. Στα ανατολικά μας, φυσικά σε Κωνσταντίνου Καραμανλή, και ο περιφερειακός μας έχει πάρα πολύ κίνηση με μέτωπο προς τα δυτικά. Πάμε λοιπόν σε Δέσποινα Βανδύ. Σ' αγαπάω και δεν πάω καλά.
1: Παλμός

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή?
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
9: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Παλμός 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

0: Όπου και αν πας λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος, εμείς ευχαριστούμε Νικόλα μας γιατί μας ομορφαίνεις την ημέρα εδώ στο Παλμό 96,5. Πάμε λοιπόν για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας και ξέρω θα σε κουφάνω όπως και κάθε μέρα. Ήξερες λοιπόν εσύ ότι η καρδιά της γαρίδας βρίσκεται στο κεφάλι της? Που εξηγεί γιατί μερικές φορές και εμείς σκεφτόμαστε με την καρδιά και όχι με το κεφάλι και τη λογική. Το παθαίνετε κι εσείς, γιατί εγώ το παθαίνω πολύ τελευταία. Δεν ξέρω, έχω γίνει πολύ sensitive μάλλον. Πάμε λοιπόν σε Somber, το αγαπημένο μου τραγούδι. Αμένες. Καλή απόλαυση. Θα είμαι πληγή σου αθάνατη.
1: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

0: Το παρελθόν μου λοιπόν και ένα βύση εδώ στον Παλμό 96,5 η Αναστασία Τερασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Έχετε σκεφτεί αν ο ύμνος του Champions League ήταν ζεϊμπέκικο, πώς θα ήτανε? Ένας Έλληνας μουστικός στο TikTok αποφάσισε τώρα να το αλλάξει τελείως. Ο Δημήτρης λοιπόν Παρίσης επιστράτευσε το μπουζούκι του και αποφάσισε να κάνει τον ύμνο του Champions League ζεϊμπέκικο. Με το αποτέλεσμα να είναι ενδιαφέρον, ειδικά στους ακροατές, καθώς το λάτρεψαν και είπαν ότι πρέπει να καθιερωθεί και να είναι λίγο πιο ρεμπέτικο το Champions League. Να δω τον Εμπαπέ να δουλεύει, να χορεύει ζεϊμπέκικο και τι στον κόσμο.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: season δεν ξέρω αν είναι. Πάντως η Dua Lipa το λέει συχνά. Εδώ στο Παλμό 96,5 επιστρέψαμε. Καθώς τις προάλλες σκεφτόμουν ότι πλέον σχεδόν τα πάντα τα κάνουμε online. Πληρωμές, ραντεβού, παραγγελίες. Και αναρωτιόμουν πώς γίνεται σήμερα να υπάρχουν ακόμη διαδικασίες καλωμένες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Με αμέτρητα πέρα δόθε. Και σήμερα ακούω τον εργαλείο e-contract της Energy. Βραβεύτηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Έμα βέβαια, αφού έχει δώσει λύση στην ατελείωτη γραφειοκρατία των συμβολών ενέργειας. Με το e-contract της Energy, ουσιαστικά κλείνεις το συμβόλαιό σου εύκολα από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς χαρτιά και χωρίς καθυστερήσεις. Βλέπεις κάθε βήμα, ξέρεις τι υπογράφεις, τελειώνεις σε λίγα μόνο λεπτά. Και αυτό οι καταναλωτές το αναγνώρισαν και γι' αυτό το ψήφισαν. Και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση από όλες. Λοιπόν, να σου θυμίσω ότι την εκπομπή μου θα ακούς κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5, φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Περιμένω και τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 69 31 35 70 27, καθώς φυσικά και σήμερα κληρώνουμε δωρεπιταγή από Καρυπίδης Switch & Nuts. Πάμε σε Θοδωρή Φέρη και όνειρο θα είναι ξανά εδώ στο Παλμό 96,5.
1: Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
2: Τα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά,

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δευτέρα λοιπόν μπορεί να μην είναι ο καιρός, αλλά Δευτέρα θέλει να μας πει ο Ρέμος εδώ στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, σας έχω νέα. Το νέο Baywatch έρχεται με φρέσκο cast και νοσταλγική διάθεση. Οι πρώτες εικόνες είναι σοκ. Το φως αποκάλυψε τις πρώτες εικόνες από το Rebow της θρηλυκής σειράς με τον Στέφαν Άμελ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Τι θα δούμε και φέτος στο Baywatch, θα πω εγώ. Περιμένουμε πώς και πώς, γιατί είναι έτσι μία σειρά στην οποία έχουμε τόσες παιδικές αναμνήσεις. Μπορεί να μην τα προλάβαμε εμείς, αλλά τα βλέπαμε με τα γενέστερα. Και εντάξει, σαν το Baywatch δεν έχει. Είναι θρυλική σειρά και την περιμένουμε πώς και πώς. Θα είναι φωτιά από ό,τι είδαμε από το casting, οπότε αναμένουμε. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε, καθώς πρέπει να σας πω και ένα δύο, ρε παιδιά.
1: Αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
2: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζι Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Παλμός 96,5.

Έτσι είμαι λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5, Νίκος Απέργης φυσικά. Ήμουν η Αναστασία Ταρασίδου και σου έκανα παρέα και σήμερα στον Παλμό 96,5, φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Έχουμε βγάλει λοιπόν νικήτρια του σημερινού διαγωνισμού από Καρυπίδη Sweets & Nuts και είναι η Βασιλεία. Βασιλεία, σου στέλνουμε σε πολύ λίγο μηνυματάκι. Και να σου θυμίσω ότι η παρέα μας ήταν το Καρυπίδη Sweets & Nuts Μικράς Ασίας 17 στον Εύοσμο. Λιχουδιές, γλυκά, αποξηραμένα, ξηρούς καρπούς, κουλουράκια, ό,τι και αν θελήσεις τα έχει εκεί και είναι πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στο κέντρο και έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία και Λεωφορονίκη, στα δυτικά μας πάρα πολύ κίνηση στην Λακαδά, Απελόκηπους, Εύοσμο και Μοναστηρίου, λίγο φλέγονται τα δυτικά, και φυσικά στα ανατολικά μας σε Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο περιφερειακός είναι λίγο καλύτερος σχετικά με πριν, οπότε δεν θα τελεπορηθείτε και τόσο πολύ. Σας στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια να περάσετε ένα τέλειο απόγευμα και να κάνετε υπομονή, γιατί ο καιρός σήμερα τα έχει παίξει, 30 βαθμούς και φυσικά συνεχίζουμε, γιατί και το βράδυ μην νομίζετε, θα συνεχίσει να έχει πάλι ζέστη. Πάμε λοιπόν σε Κόσμημα Λύπης, Μιχάλης Χατζηγιάννης, και εγώ σε αποχαιρετώ, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 3 η ώρα, ραντεβού στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου.
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής.
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου το Μέγα Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Park.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Όσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
5: Ζήτα μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
12: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
13: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
14: Αναδομό και έκτισες.
15: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
16: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
17: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Παλμός 96,5.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Παλμός 96,5.

0: η ώρα είναι 7.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζί μένουν σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγέλη.

0: γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χατζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Γεια σου τα μάτια.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena, γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Παλμός 96,5.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: τώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά.
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
13: Παλμός 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
0: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Mega Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρλ Τζάικο, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
8: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Ωραία μας ο θέλεις, ο θέλεις, ο θέλεις. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: χαμός 96,5.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: χαμός 96,5.
1: Γεια σου τα μάτια, αυτά είναι που λάτρεψα. Γεια σου τα χείλη,

Ό,τι κι αν γίνει, αυτή η αγάπη ως το άπειρο θα μείνει.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνει. Έλα να το διαπιστώσει και να δει τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.